0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Εδώ πέρα ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.

Αρχίζω πρόσωπα που χάνονται τη νύχτα. Μιλώ σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθω χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι.

σχήματα και χάνω την ουσία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, ποτέ θυσία. Κι όμως δεν έμαθα ακόμα να αγαπώ.

τη ζωή, έτσι τη ζωή από τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

είμαι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Τρεις νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τετάρτη 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Κατερίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Το συζητούσαμε πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα.

0: Θα
1: κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
0: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
1: Όχι τα γενέθλια. Άστα γενέθλια.
0: Γιατί?
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζα, ξέρω παιδί μου.
0: Λόγο.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε party. Party.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
0: Τι?
1: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
0: Ναι,
1: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το λέμε αυτό.
0: Το είπα το 105,8.
1: Το πες.
0: Ναι.
1: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
0: Όχι, καλά.
1: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio.
0: Κενό.
1: Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
0: Ναι,
1: ναι, το 105,8.
0: Το κενό ενδιάμεσα.
1: Και, ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σου μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει το βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφρικη κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
0: Αφού αλλάζει ο καιρός.
1: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
0: Ναι.
1: Η άνεμη νοτιοδυτική. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Ωραία κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα.
0: Ναι.
1: Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
0: Πόση δηλαδή?
1: Θα φτάσει 29 και τους 31.
0: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
1: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
0: Καλαματάρα.
1: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
0: Σφίνα.
1: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
0: Βέβαια.
1: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα, ζεστούλα. Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
0: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
1: 24 παιδιά στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
0: Ναι.
1: Έλεος.
0: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
1: ναι,
0: το όνομα. Δηλαδή, για
1: να γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
0: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
1: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
0: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
1: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
0: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
1: Στο σωματότυπό μου, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
0: Ναι. Μας πάει.
1: Μας
0: το ευχαριστιόμαστε.
1: Ναι, ναι, ρε, ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Ωραία. Ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι
0: φτυχώς,
1: κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάτσε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολλά Χομεϊνί, τώρα το τιμά.
0: Ναι. Σαν σήμερα.
1: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό
0: τραπεζίτη.
1: Τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι,
0: ναι.
1: Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σας άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εθνική Μέρα Τυριού.
0: Ναι.
1: Και είναι και αγκαλιά σε τη γάτα, σας
0: τη είπα. Να την αγκαλιάσουν, ναι,
1: ναι,
0: τη γατούλα, άμα κάτσει.
1: Ωραία.
0: Άμα κάτσει.
1: Κάθονται.
0: Δεν κάθονται όλες.
1: Κάθονται.
0: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
1: Λοιπόν.
0: Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
1: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
0: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που

0: τη σφαγή στην πλατεία Τιάνανμεν, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε?
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε ξανά, αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ό,τι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεμπέρδεψε για φέτος. Και δεύτερον, η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια
0: μπράβο,
1: πολλά
0: Μαρία.
1: Στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν της φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tomb Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα Κρόφτ.
0: Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να τα λέμε αυτό.
1: Ήταν, ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και από το κινούμενο σχέδιο πιο ωραία ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε, τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας,
0: ναι,
1: το 1929, και ο Φρανσουά Κενέ το 1694 ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα,
1: ναι,
0: διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι, όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό?
1: Ποιο?
0: Αυτό. Που τρώγαν οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, μην λες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, βάλει Ανατολή. Είναι αυτή, ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα.
0: Δεν
1: έτσι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει. Σωστό είναι και αυτό. Τι θες να πεις κάτι, Γιάννη, μας για την διαιτησία? Τι θες να πεις?
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο μου, σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για, για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Ναι. Για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τούσο μετά.
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι,
0: να μην το λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Να
0: σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Τίποτα
0: γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά, και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι, που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Αλλά με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, ναι, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τις άλλες ομάδες.
0: Ωραία, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, είναι ευσεβείς πόθη, είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδερφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης από το Λάφκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια Μέρα Τυφλών Διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Φεύγει, έχει πολύ ωραία.
0: Και δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στη Νέα
0: Πολυλακωνία. Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολυλακωνία?
1: Μακριά.
0: Κοίτα, τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στο Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο?
1: Δεν έχει σχέση τόσο
0: ο δρόμος. Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει,
0: αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί
1: και
0: λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβια ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Εντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Α, συννεφιά.
1: Συννεφιά. Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου, η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα
1: ναι.
0: Εδώ, τα εδώ.
1: Πάμε,
0: τα,
1: πάμε,
0: τα μέσα,
1: πάμε.
0: Τα μέσα,
1: ναι.
0: Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Τη διάβασα, δεν το
1: έδωσα.
0: Κοιμόμουν. Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά τα της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται, θύμησες. Ναι, καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε, να τα
1: στο
0: λέμε.
1: Στο ντοκιμαντέρ το
0: ναι,
1: Sky.
0: Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και. Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι. Το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί μου.
1: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα
0: τις
1: έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες
1: ναι,
0: μου, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα
0: νύχτες,
1: που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες,
0: ναι.
1: Τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο. Μας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί. Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει.
0: Χρόνια,
1: σοκαρίστηκαν, ναι. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι
0: ναι,
1: του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε ο Τάκης Χατζής.
1: Ο τραγουδιστής. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί μου.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα, σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλώνει το επιχείρημα. Σιγά. Ακλώνει το επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και Πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου κάνει εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες, κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια είναι εκτός λογικής. Δηλαδή, βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Εγώ, όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι, και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πεις ρε.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, μ' άρεσε. Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
0: Και αυτό είναι.
1: Έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζω ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας πούμε.
0: Εδώ ναι, λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σε τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σε ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω, ναι, να πω το εξής. Παλαιότερα, ναι, ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε, ναι, ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές?
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα συναντιόντουσαν,
1: ναι,
0: ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό, ναι, το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος?
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιο τον παρακολουθούσε. Ναι, τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ, και εμείς. Στο δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και αυτό κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., ας σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης. Ας πούμε.
0: Ήθελε.
1: Να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Τον
0: Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι,
1: δεν.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά, πάντα εσύ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουν, το διαψεύδουν.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουν. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι.
1: Το διαψεύδουν.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διεύρυνση.
1: Αμφίπλευρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Εκεί που έπαθα, έκανα τρία βήματα πίσω,
1: ναι.
0: Και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Ναι. Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ
1: κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς,
1: ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: σαφή πλευρές και πολύ πλευρές
1: διευρύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
2: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
0: Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
3: Κασελάκη δεν θα πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει διασκοπηθεί. Ναι. Αυτό το ξέρω ότι τα έχει διευσεύσει. Ναι. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι. Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
3: Το Μάρκο Βαφιάδη και το Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
3: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιος?
3: Το Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Θέλω να πω ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
2: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι, υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνει στην έδρα και να την πα τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
0: Συμφωνώ πολύ.
2: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
0: Να το θυμόμαστε,
1: να το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση δημοκρατία, μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε, και τι είναι κάτι αξιωματική αντιπολίτευση, να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει
1: πάντως.
3: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με ΛΑΕ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, σε πάση περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγην υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Θέλω να πω όμως ότι το βλέπετε τόσο.
1: Ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε, πώς το λένε, μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό.
2: Λες.
1: Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ, λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή, σε ψηφίζω, ποιος θα βγει πρωθυπουργός, και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
3: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
3: είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
3: Ναι. Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοείται. Έχει σταθερές. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα, δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
3: Εδώ στο News.
0: Ναι, το συμπόνεσα λίγο. Γιατί όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, ρε παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Με όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
2: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Ακελαρίδης ότι εντάξει, το Μέρα 25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω την επίση την εξή, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν του έκλεινε όλου αυτού όλου. Του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, όχι Ελπίδα, δεν τη Καριστιανού, το Ελλά κλπ. Όλου του έκλεινε σε ένα μπούθ του καθένα και του έβαζε 100 ερωτήσει. Ναι. Τι πιστεύει για το στεγαστικό, γιατί πιστεύει για του φόρου, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσει, στο τέλο θα αποτέλεσαν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιο. Αυτό είναι.
1: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
2: Δεν είμαστε εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι, έτσι.
3: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω.
0: Τα δάμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
2: Θα παίξουμε πάσες.
3: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
2: Ναι.
1: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
2: Μπήκα
1: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους, διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
2: Γαλλία.
3: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Καταχειρώθηκα. 2-1-1. Πάμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Πάμε
0: και εμείς.
1: Και εμείς πάμε, τι. Γιατί κάποιος πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα η επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: υπογεία πραγματοποιείται της Σιδηροδρόμη Ελλάδος. Οπότε εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και μόνο αυτά τα φωτάκια όταν ανάβουν και όλος ο κόσμος που περπατιέται και εδώ είναι μια χαρούμενη κατάσταση αυτές οι εκδηλώσεις. Τούτα για να προετοιμαζόμαστε, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, πολύ βέβαια το έχουμε για Τετάρτη.
1: Αλλά αύριο είναι που είναι Πέμπτη. Παρασκευή, το ξέρεις?
0: Μωρέ, όλα τα μπερδεύω αυτή την εβδομάδα, δηλαδή είμαι πίσω μπρος στις μέρες, είναι αυτό. Οπότε από αύριο είναι αυτό το δράμα. Έτσι,
1: λοιπόν, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Αυτά τα νέα μας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις.
0: Καλημέρα.
1: Αύριο πάλι.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Χρήστου Βέργου μαζί με τη Μαρίνα Σφανού εδώ. Έλα για λίγο κοντά. Καλημέρα σε όλους σας. 34 λεπτά μετά από τις 7. Και καλημερίζω τη Χρυσούλα Σαμορίδου για να μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου. Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Πέμπτη.
0: Καλή Πέμπτη.
1: Από το Δημότικο θα ξεκινήσω, Γιάννη, σήμερα.
0: Τι έχουμε εκεί?
1: Εκεί βρέθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασαν ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ δηλαδή, ο κύριος Δημήτρης Πολίτης. Δεν πήγε τυχαία, τον κάλεσε η Δημοτική Αρχή να πάει, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προσπάθεια, το λέγαμε και τις προάλλες, όταν μεταφέρθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στο καινούριο κτίριο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να του παραχωρηθεί η έκταση που βρίσκεται το παλιό αστυνομικό τμήμα, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτή την έκταση και να την κάνει ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων.
0: Καλό ακούγεται αυτό, έτσι, γιατί είναι και ωραίος ο χώρος εκεί. Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Σε μια ευρύτερη έκταση εκεί που είναι αρκετά στρέμματα, καμιά τριανταριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν εκείνο το σημείο που είναι και κεντρικό σημείο του Δημοσίου να του δώσουν μια άλλη όψη. Τώρα, εμείς μιλήσαμε χθες με τον κύριο Χατζηγιάννογλου, τον δήμαρχο του Δημοτικού.
0: Γιατί και το παλιό κτίριο της αστυνομίας, το που τα λέμε, εντάξει, είναι ένα.
1: Είναι ερείπιο,
0: έτσι. Δεν
1: όχι, όχι. Ο στόχος είναι να κατεδαφιστεί, να ανοίξει ο χώρος και να γίνει εκεί ένα πάρκο.
0: Ωραία, πολύ ωραίο.
1: Ο κύριος Χατζηγιάννογλου είπε ότι στις συζητήσεις που έγιναν τέλος πάντων με τον κύριο Πολίτη, τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, ο κύριος Πολίτης εμφανίστηκε πολύ θετικός και το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση αυτή στο Δήμο. Όμως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχουν κάποιες δύσκολες νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Είναι.
1: Ναι, αυτά είναι. Τώρα αρχίζουμε με τις τα δύσκολα. Θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτές με μια σειρά διαβουλεύσεων και αυτό ξεκινάει τώρα να κάνει ο Δήμος. Αρχίζει δηλαδή και χτυπάει όλες τις πόρτες των αρμοδίων, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι.
0: Το σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται, βρε Χρυσούλα, για να καταλάβω.
1: Κοίταξε να δεις. Απ' έξω, όπως μας είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, η ΕΤΑΔ, γιατί η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται τα ακίνητα του Δημοσίου.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι συνδεδεμένα με κάποιες μνημονιακές ακόμα υποχρεώσεις. Εκεί αρχίζουμε και κολλάμε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει. Η διεκδίκηση πάντως είναι επίμονη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και είναι λογικό να είναι επίμονη. Δηλαδή, έχεις έναν χώρο εκεί τώρα, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει σε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Η αστυνομία έφυγε από εκεί. Το κτίριο ξέρουν όλοι ότι είναι για κατεδάφιση. Είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Δεν εξυπηρετεί σε
0: εκεί είναι και άσχημο. Οπότε, τώρα, εδώ που τα λέμε, εντάξει, δεν είναι.
1: Θα πρέπει να γίνει κάτι. Ναι. Ευχόμαστε όλοι να το αντιληφθούν αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κ. Χατζηγιάννογλου μας είπε ότι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και περάσει η έκταση τελικά στο Δήμο, αυτό ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για να μπορεί ο Δήμος να διεκδικήσει και πόρους μετά από χρηματοδοτικά προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να υλοποιήσει αυτό τον σχεδιασμό δημιουργίας του πάρκου.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης, βέβαια, μας είπε ότι αυτό το κομμάτι που θα έχει μια πιο σύγχρονη όψη του πάρκου θα συνδυάζεται πολύ ωραία και με όλα αυτά που ξεκίνησαν να γίνονται στο Δημότυχο με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης, δηλαδή την ενοποίηση των ιστορικών μνημείων. Και είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου αυτό το ευρύτερο σχέδιο, λέει, του κράτους και του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και του Τεμένους και του Κάστρου και της Πλωτινόπολης θα υποστηριχτεί με κάποιες αναπλάσεις και από την πλευρά του Δήμου, είτε με δικούς του πόρους είτε μέσα από προγράμματα και χρήματα που θα διεκδικήσει, γιατί αυτό που θέλουν όλοι είναι να αλλάξει ολοκληρωμένα η εικόνα για το Δημότυχο. Mm-hmm. Και όντως θα είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν έχεις ενοποιημένα τα αρχαιολογικά σου, αυτά τα σπουδαία αρχαιολογικά σημεία, και έχεις και κάποια σημεία που πολύ αρμονικά θα δένονται με κάτι πιο σύγχρονο, τι καλύτερο. Και μακάρι να βγει το πλάνο. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης τώρα, γιατί έχουμε αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Γιάννη Ζαμπούκη, του Δημάρχου. Εχθές έγινε αυτό. Παραιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιμεών Γκουλιαμτζής και ανέλαβε καθήκοντα ο Αριστίδης Χρυσόπουλος. Γιατί έγινε αυτό? Στις εκλογές του 23, ο Αριστίδης Χρυσόπουλος και ο Σιμεών Γκουλιαμτζής είχαν ισοψηφίσει. Είχαν ακριβώς ίδιο αριθμό ψήφων. Είχε γίνει τότε κλήρωση για την κατανομή της έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως είχε γίνει και μια συμφωνία ότι στα μισά της δημοτικής περίοδου
0: Μάλιστα.
1: θα γίνει και η αλλαγή.
0: Έντιμο.
1: Οπότε ήρθε η ώρα τώρα, δίκαια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό με τον κύριο Γκουλιαμτζή, συνεχίζεται το δεύτερο μισό με τον κύριο Χρυσόπουλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ορέστια έχουμε, Γιάννη. Ήδη ο Δήμος έχει στείλει μια πρώτη ανακοίνωση. Είναι για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Φέτος γιορτάζονται από 19 έως 28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα είναι δεκαήμερο, περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και μουσικής και χορού και τέχνης και δημιουργίας που στόχο έχουν πάντα να αναδείξουν και την ιστορία και την παράδοση αλλά και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα αυτού του τόπου.
0: Και επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα χθες έτσι μεταξύ μας που το έλεγα, ότι θα κλείσουν τα Ορέστια με μια ωραία συναυλία με την ορχήστρα του Απόστολου Καλδάρα με αφορμή και με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στην Ορεστιάδα.
1: Ακριβώς, είναι και επίσης πια η ανακοίνωση για τις 28 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη, στο κλείσιμο δηλαδή,
0: στο κλείσιμο,
1: ναι. ημέρα. Θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας, όπως είπες, με τη Δίκη Καρατζόγλου και τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Έχουμε και ένα μουσικό Σαββατοκύριακο όμως που διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο τώρα, στις 6 και 7 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Είναι οι σπουδαστές του Οδείου που θα ανέβουν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά και την πρόοδό τους μέσα από δύο συναυλίες. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη, θα απονεμηθούν και τα πτυχία. Την Κυριακή την ίδια ώρα η δεύτερη συναυλία και στις δύο η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους αυτούς που θέλουν με την παρουσία τους να στηρίξουν τους νέους μουσικούς της πόλης. Τώρα πάμε λίγο και στο Σουφλί. Εκεί έχουμε από τις 15 μέχρι τις 21 Ιουνίου έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των γιορτών μεταξιού από το Σύλλογο Φίλων Μετάξη Χρυσαλίδα. Εντάξει, τώρα το μετάξι και το Σουφλί είναι δύο συνδεδεμένα πράγματα. Σειροτροφία, υφαντική τέχνη. Είναι ένα επταήμερο που θα έχει και εκθέσεις και εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις και προβολές και συναυλίες και στο κλείσιμο θα γίνει και μια ημερίδα στις 21 Ιουνίου με θέμα τη χειροτεχνία. Να πούμε επίσης ότι η έναρξη των φετινών γιορτών μεταξιού θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα εγκαίνια εκθέσεων υφαντών και άλλες διάφορες εικαστικές δράσεις πάνω στο μετάξι. Και θα κλείσω με τη γιορτή των Πελαργών ή αλλιώς το Φεστιβάλ Πελαργών. Είναι το φετινό ένατο φεστιβάλ, γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών, που είναι ο πόρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί λοιπόν έχουμε σήμερα, αύριο και το Σάββατο δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δακτυλιώσεις νεοσών, τα μικρά πελαργάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Το Σάββατο όμως το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και θα έχει και πάλι εκπαιδευτικές δράσεις, δακτυλιώσεις, κουκλοθέατρο, παιχνίδια, θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Και το φεστιβάλ αυτό, να πούμε ότι διοργανώνεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Εύρου του ΟΦΗΠΕΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Γιάννη.
0: Πολύ ωραία. Καλά, τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι έτσι για λίγο, οπότε οι εκδηλώσεις.
1: Με συγχωρείτε. Πάρα πολλά πάρα πράγματα, όπως
0: ναι.
1: έχει κάθε καλοκαίρι πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Όρεξη να έχεις και να πηγαίνεις.
0: Έτσι, έτσι. Και λίγο την τσέπη να την έχεις φουσκωμένη, γιατί δεν γίνεται κάθε βράδυ να χαλάσεις αρκετά.
1: Ευτυχώς έχει και αρκετά που είναι δωρεάν.
0: Ευτυχώς, ναι.
1: ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και μια και αναφερθήκαμε στον Κώστα Μακεδόνα, δεν θα ακούσουμε βέβαια τώρα Καλδάρα, αλλά. Ένα από τα καινούργια του. Με τον Κώστα Μακεδόνα έχουμε ραντεβού έτσι κι αλλιώς απόγευμα Παρασκευής 26 του μηνός εδώ στο δίκτυο. Και με τη Βίκη Καρατζόγλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα σε κενό πρόγραμμα την πρώτη ώρα του προγράμματος των περιφερειακών σταθμών και είναι τώρα μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Πάμε Σέρες λοιπόν να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με συννεφιά σήμερα.
0: Αλίμονο. Και εμείς το ίδιο.
1: Είδαμε γλιτώσαμε, αλλά όχι.
0: Μπα. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Με συννεφιά σήμερα, καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και νηπιωτική βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Mm.
1: Έτσι μάλλον θα προσθούμε. Λοιπόν,
0: και
1: πάμε...
0: έβλεπα νωρίτερα τον καιρό, Δέσποινα, και έβλεπα ότι σχεδόν όλη η ηπειρωτική χώρα σήμερα θα βραχεί.
1: Έτσι πάλι. Ναι. Ναι, γιατί είχαμε καιρό να βρέξει, οπότε...
0: Ναι, είχε καιρό, ναι. Βέβαια. Τα φυτά εδώ, τα χόρτα στην αυλή τα έχουμε κόψει δύο φορές. Ως τώρα θα πάμε και για τρίτη σε λίγο, βλέπω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που η κατάσταση με τα χόρτα είναι πραγματικά...
0: Είναι απίστευτο, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ισογραφία μας. Ξεκινάω μια δυσάρεστη είδηση. Κρούσμα ευλογιά προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής.
0: Mm-hmm.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Σερών εντοπίστηκε κρούσμα μετά από 2,5 μήνες, με το τελευταίο στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας και για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή της Συντικής στα όρια με τον νομό Κλικής.
0: Μάλιστα.
1: Το κρούσμα, όπως καταλαβαίνουμε, έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατρα της υπηρεσίας αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Αν νομίζουμε ότι τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς είναι άσχημες αυτές οι εξελίξεις, πραγματικά. Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, προχωρώντας τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπηκών Βουλγαρίας, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώς είχαν κρύψει σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίζεται δικογραφία και οι δύο Βούλγαροι οδηγούνται στον εισαγγελέα.
0: Mm-hmm.
1: Μία σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα διοργανώνουν σήμερα στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνης ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που έχει τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας». Να σας πω ότι οι εξετάσεις για τη χρόνια φλεβική νόσο θα πραγματοποιηθούν από τον αγγειοχειρουργό, τον κύριο Ανδρέα Ηλιέσκου, και η διάγνωση της καρδιοαγγειακής εξέτασης από την κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου, Γενική Οικογενειακή Γιατρό, σήμερα, όπως είπαμε, από τις 5 έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης έργων του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου Σερών, με τίτλο «Αποχρώς Δημιουργίας», 8 η ώρα το βράδυ, στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Τέχνης Πολιτισμού. Να σας πω ότι η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου
0: mm-hmm.
1: κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και θα διαρκέσει έως την 3η 16 Ιουνίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να την επισκεφθεί. Έχουμε μια λουλουδάτη πλατεία στο κέντρο της πόλης των Σερών. Σαν
0: τι ωραία.
1: Παλέτα, ναι, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα είναι. Σαν μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων, φαντάζει η κεντρική πλατεία, η Πλατεία Ελευθερίας, με την 22η ανθοκομική έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος και αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή. Φέτος, Γιάννη, συμμετέχουν συνολικά 13 εκθέτες και παρουσιάζουν στους πάγκους τους εντυπωσιακά άνθη, καλοπιστικά φυτά και αρωματικά, μετατρέποντας την καρδιά των Σερών σε ένα μοναδικό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα, αλλά και φυσική ομορφιά.
0: Μου κάνει εντύπωση που γίνεται τέτοια εποχή πάντως. Συνήθως οι ανθοκομικές γίνονται λίγο πιο νωρίς, προς αρχές Μάη. Μπράβο σας.
1: Όχι, Ιούνιο γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Σας είχα πει και για την ανθρωπομική στιμονόβριση που είχε προηγηθεί.
0: Ναι.
1: Καλλιεργητές και τα λοιπά. Στην πόλη των Σερών γίνεται το μήνα Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
0: Τι ωραία.
1: Και όταν σου λέω ότι είναι γεμάτη πλατεία, το εννοώ.
0: Ένα, αυτά είναι τα ωραία.
1: Πολύ κόσμο.
0: Έτσι.
1: Και είναι για τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ.
0: Ω, τέλεια.
1: Οπότε και οι βολτίτσες και τα λουδάκια στο μπαλκόνι ή ο σκύπος.
0: Και ένα καφεδάκι για μια χαρά.
1: Και ένα καφεδάκι και όλα μια χαρά. Mm-hmm. Να μην βρέχει.
0: Λέω αυτό, εδώ. Αυτό. Εντάξει, δεν θα βρέει κάθε μέρα πια, είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μέχρι πότε θα είναι, είπες?
1: Μέχρι τις 7.
0: Μέχρι τις 7, ωραία.
1: Ναι, οπότε εντάξει, έχουμε,
0: έχουμε χρόνο. Ναι.
1: Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω με μια έτσι διαφορετική είδηση. Θέλω να σου πω ότι για ακόμη μια χρονιά το Σιδηρόκαστρο τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, επισκόπου Σιφεροπόλεως και Κριμαίας, με ένα όμως ξεχωριστό τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου στις 6, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιήσουν λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, ο οποίος να πω ότι είναι προστάτης τους, με τις μηχανές τους. Μία πομπή δηλαδή με μηχανές θα κάνει τη λιτάνευση της εικόνας.
0: Διαφορετικό και ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και πολύ πρωτότυπο και ως εικόνα.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους δηλαδή της πόλης και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροκάστρου.
0: Α, θα κάνουν βόλτα, μεγάλη δηλαδή.
1: Ναι, μεγάλη βόλτα. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα, να έχεις. Καλημέρα.

0: Ο Νίκος Καρακαλπάκης μας χάρισε λίγες σταγόνες από την αγάπη του. Και έτσι όπως μας το σέρβιρε το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο. Μας θύμισε μια άλλη εποχή του ραδιοφώνου. Παλιά θυμάμαι λέγανε μουσικό ποικίλο πρόγραμμα ακολουθεί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο σαν σήμερα σημειώθηκε το 1827 και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ, ενώ το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιαναρμέν. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, βλέπετε. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύσμα επιχειρηματικών συμφερόντων. 1694 γεννέται ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών. 1929 γεννέται ο Κάρολος Παπούλιας, τον γνωρίζουμε όλοι μας, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, παλέμαχος επίσης αθλητής του άλματος επικοντό αλλά και του βόλεϊ. Η Αντζελίνα Τζολί, λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε, η μεγάλη αυτή Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει γενέθλια σήμερα το 1975, είχε γεννηθεί. Και από τους θανάτους πεθαίνει σαν σήμερα το 1899 ο Eugenio Beltrami, ο Ιταλός μαθηματικός που διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Δεν τα ξέρω αυτά. Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ούτε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, 2001... φεύγει από κοντά μας ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε από το Χρυσόπορο με την Τζένι Καρέζη.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ, μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι.
0: Και επίσης ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός σαν σήμερα πεθαίνει το 2007 και αναφέρομαι στον Σωτήρη Μουστάκα. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Σε λιγάκι η ώρα θα είναι 8, σε 1,5 λεπτό από τώρα. Οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουν κατά τόπους προγράμματα οι περιφερειακοί σταθμοί. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου από τις Σέρες, η Τασούλα Κριτικού από την Καβάλα και η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδο που μας μετέφεραν τον παλμό της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί και να ένα από τα καινούργια τραγούδια όσο προλάβουν να ακουστεί του Good Job Nicky. Καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, είναι τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ξεκινάμε και μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Ο Μάκης Μητάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις της Καβάλας και της Δράμας που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Στην Καβάλα σήμερα θα βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, προκειμένου να παραβρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του σταφανιογράφου. Εδώ να πούμε πως είναι σήμερα πολύ σημαντική στιγμή για το νοσοκομείο της Καβάλας, καθώς σήμερα το πρωί θα γίνουν οι πρώτες στεφανιογραφίες. Είναι μάλιστα το νοσοκομείο της Καβάλας το δεύτερο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που πλέον θα έχει αυτή τη δυνατότητα μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα και νωρίτερα από ό,τι γνωρίζουμε ο κύριος Γεωργιάδης θα επισκεφθεί τον Μητροπολιτή Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου τον κύριο Στέφανο και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Πάντως όπως και να έχει η επίσκεψη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη στην Καβάλα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας που θα πραγματοποιήσει σε Μακεδονία και Θράκη όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγγενιάσει καινούργια ιατρικά τμήματα σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκής και Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει πάντως και μία ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας η οποία έχει σταλεί από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας εν ώψη της σημερινής επίσκεψης, ζητώντας συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θα σταθούμε σε αυτό το θέμα αυτό και λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε πως από το νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχει είδηση πως έχει ξεκινήσει διαδικασία για την προμήθεια νέου μαγνητικού τομογράφου. Έχει εγκριθεί το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Και για την αγορά του νέου μαγνητικού τομογράφου θα χρειαστεί το ποσό του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ και είναι χρήματα τα οποία θα προέρχονται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως και το ΦΠΑ.

του λειτουργικού κόστους, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη συντήρηση και αντικατάσταση παλαιωμένων δικτύων άρδευσης με νέα πιο αποδοτικά δίκτυα. Κάτι τελευταίο από την περιοχή της Καβάλας, συγχαρητήρια στο 22ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο απέκτησε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση European Blue School, εντασσόμενο πλέον στο επίσημο δίκτυο των ευρωπαϊκών μπλε σχολείων. Αυτή η σημαντική διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης του σχολείου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ανάπτυξη της θαλάσσιας συνείδησης και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον.

φώτα μου τελείως σβηστά. Γυρίζω από σκοτάδι σε σκοτάδι. Κρυμμένος πίσω από τα πεσμένα ρολά. Βλέπω τη νύχτα στο κορμί να λαχανιέζει. Παραδομένος ερεφένα από σου ξεχλιβέρα. Σαλτάρι πάνω στα τραπέζια και αφηνιάζει. Έχει στολίσει με λαμπάκια τη μεγάλη ερημιά αυτής της πόλης.

Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Στεπελόπουλος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη και την ανοιχτή επιστολή που του έχουν στείλει, ζητώντας συνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στεπελόπουλος ανέφερε πως το νοσοκομείο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίων σε προσέλευση και όγκο δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται, ανέφερε, χρηματοδότησή του και στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχη

0: συνθήκες, με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι μια ανοιχτή επιστολή, φυσικά την έχουμε στείλει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό, μέσω της οποίας τον ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Δίνουμε δηλαδή μια πρόγευση του τι θα συζητήσουμε εάν δεχτεί να μας συναντήσει και πιστεύω θα μας συναντήσει, γιατί θα πρέπει να ακούσει λίγο και την άλλη πλευρά, όχι μόνο όμορφα λόγια και χαρούμενα πρόσωπα, θα πρέπει να ακούσει λίγο και την πλευρά των προβλημάτων. Γιατί καλό είναι το ότι γίνεται, καλή είναι η ανακαίνιση στα επίγοντα, ακόμα καλύτερο φυσικά το να δουλέψει ο στεφανιογράφος, όλα αυτά αναβαθμίζουν σημαντικά το νοσοκομείο, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει ένα βουνό προβλημάτων, το οποίο εμείς σαν Ένωση οφείλουμε να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιοποιούμε και να τα συζητάμε. Για το κοινό καλό πάνω απ' όλα, για κανένα άλλο λόγο. Και τέτοια προβλήματα είναι αυτά τα οποία αναφέραμε μέσα στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε πει φυσικά ότι η κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών εξακολουθεί να είναι περίεργη, για να μην πω κάτι σοβαρότερο. Καθώς οι γιατροί που δουλεύουμε εκεί έχουμε σοβαρές πια δικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και τέλος πάντων θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω καταστάσεις και πράγματα τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Ο στεφανιογράφος είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από ένα μηχάνημα, ένα συνάδελφός μας, ο οποίος μίλησε δημόσια και για τον λόγο αυτό βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει στην πλάτη του μία ποινή στέρησης μισθού. Αυτά είναι όσον αφορά τα δύο έργα τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αύριο, υποθέτω, στη συνάντηση. Και καλό είναι να ξέρουμε και λίγο το παρασκήνιο πίσω από αυτά, και όχι μόνο τις όμορφες βιτρίνες. Και από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει πάγια προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και ίσα ίσα επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, η υποστελέχωση, η οποία είναι πάγιο πρόβλημα. Είναι πάγιο πρόβλημα, διαρκώς διωγγώνεται. Τι θέλω να πω. Έχουμε πια το πρόβλημα των παθολογικών κλινικών, το οποίο γίνεται πολύ σοβαρό πια. Μιλάμε για 4 μόνιμους γιατρούς σε 2 κλινικές, για απίστευτες προσελεύσεις, για πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και οφείλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί και στο γειτονικό νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση κάπως έτσι ξεκίνησε και φτάσανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην έχουν γιατρό στην παθολογική κλινική, γιατί αυτό είναι ένα ντόμινο. Και πέρα από αυτό, φυσικά, υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν διαρκώς. Έχουμε το πρόβλημα με τις χειρουργικές αίθουσες πια, καθώς και οι αναισθησιολόγοι μας, ο αριθμός τους έχει μειωθεί, και αναγκαστικά μειώνονται και οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται η χειρουργία. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει εσχάτως και θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουμε προβλήματα όπως είναι αυτό της νευρολογικής κλινικής, η οποία τόσα χρόνια προκηρύξε προκηρύξεων και δεν έχει δοθεί καμία θέση για αυτή την κλινική. Και στηρίζει 3 νομούς η νευρολογική κλινική. Δεν έχουν τα όμορα νοσοκομεία κλινικές. Κάθε κλινική είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Αυτά είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι οι μετακινήσεις. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να στέλνεις γιατρούς αριστερά και δεξιά σε ένα νοσοκομείο το οποίο όλα τα στοιχεία δείχνουν. Μιλάμε για αριθμούς πια. Δεν μιλάμε για θεωρητικά. Βρίσκεται σε διάφορες δραστηριότητες του μέσα στα 10 με 15 κορυφαία νοσοκομεία στην Ελλάδα από πλευράς προσέλευσης. Και όταν μιλάω για κορυφαία νοσοκομεία στην Ελλάδα αριθμητικά, συμπεριλαμβάνω φυσικά και τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα. Δεν μιλάω για επαρχιακά νοσοκομεία. Τεράστιος όγκος δουλειάς. Αυτό το νοσοκομείο πρέπει να προσεχθεί πια σαν να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορούμε να το δούμε σαν ένα ακόμα επαρχιακό νοσοκομείο στην εσχατιά της Ελλάδος ή κεντρικά ή οπουδήποτε που δεν έχει κόσμο, που δεν δουλεύει. Πηγαίνει κόσμος, δεν έχει πληθυσμό η περιοχή για να το επιβαρύνει. Μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς. Όλα αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναδειχθούν. Εμείς διαρκώς ανακοινούμε τα ζητήματα αυτά, γι' αυτό και δημοσιοποιήσαμε αυτό το πράγμα, αυτή την επιστολή προς τον Υπουργό, για να μπορέσει, τέλος πάντων, ερχόμενος εδώ να κάνει αυτά που έχει να κάνει, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε και εμείς να το τα εκθέσουμε και να τα εκθέσουμε, ξέρετε, πέρα από το τηλεοπτικό σοου, πέρα από κάποια επεισόδια που θα μπορούσαν να γίνουν ή οτιδήποτε ή συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι η ουσία και όχι το θέαμα. Εμείς εκεί εστιάζουμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Τεπελόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Για να έρθουμε τώρα σε κάποιες δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στην Δράμα, για παράδειγμα, διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση με την ονομασία «Το περιβάλλον μας, η ζωή μας». Πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες και μέχρι αύριο δράσεις στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Ενημέρωσης Οροσειράς Ροδόπης, στο φοαγέ του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες μάθησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία της προστασίας του. Στην Καβάλα τώρα, με ισχυρό μήνυμα ότι η Καλαμίτσα ανήκει στους καβαλιώτες, περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τοπικά σωματεία της περιοχής ενώνουν αυτή την Κυριακή τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας της Καλαμίτσας. 11 παρατέταρτο θα γίνει αυτό, με σημείο συνάντησης μπροστά από το πολυκατάστημα στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και έρχεται ως συνέχεια μιας πολύμηνης προσπάθειας πολιτών που συγκέντρωσαν περισσότερες από 8.000 υπογραφές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη προστασίας και φροντίδας της συγκεκριμένης παραλίας. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι καθοριστική, όχι μόνο για τον καθαρισμό της ακτής, αλλά και για την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό της περιβάλλον.

0: 31 λεπτά μετά τις 8, ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να πάμε τώρα μια ωραία βόλτα μέχρι το νησί της Θάσου, θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Στέλλα Φουρναράκη, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου, είναι σκηνοθέτης, είναι ηθοποιός, είναι τα πάντα όλα, είναι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και θα μας πει και για το θέμα αυτό, το έναν διαγωνισμό ορθογραφίας που θα έχουμε σε λίγες ημέρες. Να πούμε αρχικά μια καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Φουρναράκη.
1: Καλή σας μέρα, με χαρά και υγεία σε όλους.
0: Ο καιρός προσπαθεί να φτιάξει, όπως και να έχει, εντάξει, αυτές οι μπόρες οι καλοκαιρινές δεν μας πτωούν και έχουν αρχίσει πλέον και οι επισκέπτες να έρχονται στο νησί και εμείς να ερχόμαστε πιο συχνά σε αυτό. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο λιμένα φέτος το καλοκαίρι, γιατί έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του και το θασίτικο σπίτι. Θυμάμαι που μας τα λέγατε για το ότι μέσα στο καλοκαίρι θα το εγκαινιάσουμε, είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να δει και οι χιλιάδες τουρίστες το καλοκαίρι. Τι ωραία στιγμή όλοι εκεί στα εγκαίνια, ήταν πάρα πολύ όμορφες οι εικόνες.
1: Πραγματικά. Καταρχάς καλημέρα όπως είπαμε σε όλους σας. Να σας πω ότι δημοσιεύθηκε πριν από 2 μέρες και επίσημα το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου 2026. Είναι ένα πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο φιλοδοξούμε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να συνδυάζει όλες τις τέχνες, να αποτελεί ένα μέρος συνάντησης κάθε καλλιτέχνη, από ζωγράφους, από γλύπτες, από ποιητές, από θεατρολόγους, από ηθοποιούς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος μας και κάθε χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και φέτος άλλη μία χρονιά το έχουμε καταφέρει, και μουσικούς που ξέχασα να πω και θα σας αναφέρω για μια υπέροχη συναυλία που έχουμε φέτος. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η στόχη μας και κάθε χρόνο λοιπόν κινούμαστε προς αυτό και φέτος λοιπόν είναι μια χρονιά που για άλλη μια χρονιά το έχουμε καταφέρει. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου, ξεκινώντας από αυτό, ξεκίνησε στις 29 Μαΐου με τα εγκαίνια του θασίτικου σπιτιού, όπως προαναφέρατε, και θα τελειώσει στα μέσα Σεπτεμβρίου, εκτός και αν προκύψει και κάτι άλλο τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής τελειώνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ένα καλοκαίρι γεμάτο με εκδηλώσεις, τις οποίες άλλες τις διοργανώνει αποκλειστικά ο Δήμος, τις περισσότερες δηλαδή, άλλες είναι συνδιοργάνωση με τον Δήμο και έχουν να κάνουν με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, και άλλες που είναι συνδιοργάνωση και είναι εκτός Θάσου.
0: Πάντως, κυρία Φουρναράκη, και μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στις πρώτες εκδηλώσεις του προγράμματος και στο πώς έχει διαμορφωθεί και πώς δίνονται οι πληροφορίες στον κόσμο που έχει στα χέρια του αυτό το πρόγραμμα, δείχνει την οργάνωση και τη δουλειά που απαιτεί ένα τέτοιο στήσιμο. Βέβαια είναι και η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που οδηγεί σε αυτή την οργάνωση.
1: Έτσι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, τα πρώτα χρόνια μου ήταν πολύ πιο δύσκολο. Όσο περνάει ο καιρός, όπως είπατε, η εμπειρία το κάνει πιο εύκολο, αλλά όμως η οργάνωση, όπως φαντάζεστε, είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολλή δουλειά, ομαδική δουλειά, γιατί δεν είμαι μόνη μου, υπάρχουν από πίσω συνεργάτες, οι οποίοι όλοι δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια χαρά για να το ετοιμάσουμε. Και να σας πω ότι, όπως είπατε, ότι η οργάνωση αυτή, φανταστείτε ότι ξεκινάει κάθε χρόνο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο. Έχω ξεκινήσει ήδη και μιλάω και μιλάμε με αυτούς που θα φιλοξενήσουμε το καλοκαίρι, με τι πρόγραμμα θα κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Και αγκαλιάζει όλο το νησί. Όλο το νησί το πρόγραμμα αυτό. Εσείς σε ποιες από τις εκδηλώσεις θέλετε να σταθείτε? Φαντάζομαι έχετε την ίδια δυναμία σε όλους. Δεν θέλω και εγώ να αδικήσουμε κάποιους, αλλά υπάρχουν έτσι κάποιες στιγμές που όντως δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω λίγο για μία εκδήλωση η οποία θα γίνει 27, για δύο εκδηλώσεις, είναι η ίδια, γιατί όπως είπατε αγκαλιάζουμε όλο το νησί, θα κάνουμε μία συναυλία η οποία θα είναι η ίδια, θα γυπαιχτεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσους, στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου και στην παραλία των Λιμεναρίων που κάνουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτή η συναυλία είναι ένα αφιέρωμα στον Γρηγόρη Πιθηκότσι, στο οποίο θα έρθει, έχουμε καλεσμένο τον Γρηγόρη Πιθηκότσι τον νεότερο, τον γιο του δηλαδή, που μαζί με την Ανική και Μεικτή Χοροδία του Δήμου Θάσου θα αποτελέσουν ένα φόρο τιμή στον μεγάλο σερ του ελληνικού κινηματογράφου, τραγουδιού. Οπότε θα παρουσιάζονται λοιπόν όλα τα τραγούδια του από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη εκδήλωση. Θα γίνει όπως σας είπα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου στις 27 Έκτου και στις 26 Έκτου θα γίνει στην παραλία των Λιμεναρίων. Είναι καθαρά διοργάνωση του Δήμου Θάσου, είναι δωρεάν η είσοδος. Μια εκδήλωση είναι αυτή. Μια εκδήλωση που την περιμένω με ιδιαίτερη αγωνία εγώ είναι στις 20 Έκτου στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου. Θα παίξουμε την θεατρική παράσταση που σκηνοθετώ εγώ, ένα έργο δικό μου και σε σκηνοθεσία και σε κείμενο, που θα το παρουσιάσουμε με τις εφηβικές πειραματικές σκηνές του Δήμου Θάσου, του Λιμένα και των Λιμεναρίων. Αυτό λοιπόν θα παιχτεί στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου στις 20 Ιουνίου. Να πούμε επίσης όλοι οι σύλλογοι της Θάσου, οι περισσότεροι τέλος πάντων στο μέρος τους, παρουσιάζουν εξαιρετικές εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι. Οι περισσότερες είναι αναδύωση ερθύμων, που αυτές είναι πάρα πολύ ελκυστικές για τους τουρίστες στη Θάσο και τους ξένους αλλά και τους Έλληνες, γιατί είναι γεγονότα πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ όμορφα και παρουσιάζονται με εξαιρετικό τρόπο. Οπότε όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν, εγώ πηγαίνω σε όλους και κάθε χρόνο είναι το ίδιο ενθουσιασμένοι. Να σας πω ότι έχουμε εκθέσεις όπως είδατε στο πρόγραμμα, έχουμε εργαστήρια για παιδιά, η εβδομάδα καλλιτεχνικής απόδρασης που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και φέτος φιλοξενεί πάρα πολύ ωραία εργαστήρια για τα παιδιά, είναι και αυτά δωρεάν όπως σας είπα από την αρχή. Θα γίνει φέτος και για πρώτη χρονιά και στα Λιμενάρια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Την εβδομάδα καλλιτεχνικής απόδρασης την κάναμε στο Λιμένα. Τώρα θα γίνει και στα Λιμενάρια. Παρένθεση να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που είμαι στη Θάσο, αυτό που θέλουμε όλοι μαζί οι συνεργάτες είναι να κάνουμε δράση σε όλο το νησί. Και αν θα κάνουμε κάτι φέτος και του χρόνου θα κάνουμε κάτι άλλο αλλού. Προσπαθούμε κάθε χρόνο, αν όχι όλα τα μέρη, γιατί η Θάσος είναι πολύ μεγάλη, πανέμορφη και βρίσκεις μέρος να κάνεις εκδήλωση και στο πουθενά, αλλά θέλουμε να κάνουμε μέρη, να κάνουμε εκδηλώσεις λοιπόν σε κάθε μέρος της Θάσου και αν κάτι δεν το βάλουμε φέτος, έχουμε στόχο να το βάλουμε την επόμενη χρονιά.
0: Το βασικό είναι αυτό, ότι καλύπτεται όλη η περιοχή, καλύπτεται όλο το πολιτιστικό φάσμα και η παράδοση του νησιού και πρέπει και ο κόσμος να το χαίρεται πάρα πολύ αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος σε όλες τις εκδηλώσεις ξεχυλίζει, τι να σας πω. Είναι χαρούμενος πάρα πολύ, έχετε σε ένα νησί και έχει πέρα από το τουριστικό κομμάτι, το οποίο στη Θάσο είναι top, τις παραλίες και όλα αυτά και το βουνό, γιατί η Θάσος δεν είναι μόνο παραλίες, είναι και υπέροχο βουνό. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, έχει να συνδυάσει και πάρα πολλά πράγματα για το απόγευμά του, το βραδάκι του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει καλύτερα το νησί, μέσα από τον πολιτισμό του και από τις τέχνες του.
0: Αυτές οι αναβιώσεις των εθήμων. Εντάξει, εννοείται ότι μέσω καλοκαίρι θα τα λέμε συχνά πυκνά, γιατί είναι όλες αυτές οι δράσεις. Δεν γίνεται να μην δεν τις πούμε και να θυμίζουμε στον κόσμο αυτές τις ημερομηνίες και τις εκδηλώσεις που θα έχουμε το κάθε μήνα στη Θάσο. Ελάτε λίγο να πούμε για το θασίτικο σπίτι και την λειτουργία του, να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για το τι μπορεί να δει εκεί. Πάνω από 50 οικογένειες βοήθησαν για να στηθεί και να βρεθεί το υλικό για το θασίτικο αυτό σπίτι.
1: Έτσι, και αυτές οι οικογένειες τώρα που το ανοίξαμε ήρθαν στα εγγένεια και ήταν τόσο συγκινημένες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, που συγκινηθήκαμε και εμείς και χαρήκαμε διπλά. Το Θασίτικο Σπίτι είναι μια λαογραφική έκθεση, ένα λαογραφικό μουσείο που αναπαριστά ένα σπίτι των Θασίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι δηλαδή μέσα στημένο κανονικά με τα δωμάτια του, δηλαδή έχει κουζίνα, έχει κρεβατοκάμαρα, έχει το χώρο του αργαλιού, του χώρο που ήθελαν τέλος πάντων και το χώρο του καθιστικού, του όλο αυτό. Με ένα πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο μάλλον τραπεζαρία φανταστείτε, και έχει ένα δωμάτιο με νηφικά εξαιρετικό και επίσης έχει μέσα και το δωμάτιο του Αύγουστου Θεολογίτη που ήταν ο πρώτος βουλευτής της Στάσου, με μέσα προσωπικά του αντικείμενα. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική έκθεση με πάρα πάρα πολλά αντικείμενα μέσα. Στη μένα είδατε και φωτογραφίες όπως ήταν παλιά, το οποίο πριν περίπου 20 χρόνια το ξεκίνησε την ιδέα μία ομάδα γυναικών που δημιούργησαν το σύλλογο Θασίτικο Σπίτι, τον πολιτιστικό σύλλογο, οι οποίες αυτές οι γυναίκες με πολύ μεράκι και αγάπη, με την τελευταία πρόεδρο, την κυρία Ιωάννα Μπογδάνη, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτές οι γυναίκες στήσαν αυτό το σπίτι και τόσα χρόνια το είχαν, το άνοιγαν και αυτές στον κόσμο. Ο κόσμος το ήξερε, τους πήγαινε η θάση, τους πήγαν αντικείμενα και το στήσανε προσωπικά τους. Και τα τελευταία χρόνια λοιπόν όμως ήταν κλειστό, γιατί αυτές οι γυναίκες όλες έχουν μεγαλώσει, κάποιες δεν είναι καν στη ζωή, έχουν μεγαλώσει όμως και δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Πάνω λοιπόν σε αυτό και μένοντας στο σπίτι κλειστό, συζητήσαμε με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού τι μπορούσαμε να κάνουμε για το Θασίτικο Σπίτι. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τις γυναίκες αυτές, να τους προτείνουμε να παραδοθεί στο Δήμο Θάσου, και από εκεί και πέρα ο Δήμο Θάσου εννοείται να το συντηρεί, να το ανοίγει και όλα αυτά, αυτό που βλέπετε τώρα. Προχώρησε λοιπόν η διαδικασία, δεν ήταν εύκολη, χρειάστηκε κάποιο μεγάλο διάστημα για να κάνω καταγραφή όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα, οπότε να ολοκληρωθεί επίσημα η παράδοση, παραλαβή και παράδοση. Τελείωσε αυτό, περιποίηθηκε το σπίτι, καθαρίστηκε από την αρχή όλο, φτιάχτηκαν κάποια πράγματα έτσι λίγο μέσα, μην φανταστείτε πολλές αλλαγές, να είναι λίγο πιο λειτουργικό και λίγο πιο εύκολο να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να το επισκέπτεται. Και από μία κάναμε τα γένεια την προηγούμενη Παρασκευή. Όπως σας είπα, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί ήρθε ο κόσμος μέσα που έχει δώσει πράγματα και ερχόταν και τα έβλεπε και έβλεπε και το όνομά του στο καρτελάκι της οικογένειας που το είχε δωρήσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία, το χαρήκαμε και εμείς και ήταν τα εγγένεια, δεν ήταν έτσι απλά εγγένεια της έκθεσης. Είχα μέσα τα παιδιά της εφηβικής θεατρικής σκηνής, τα οποία ήταν στημένα με παραδοσιακές φορεσιές σε κάθε δωμάτιο και κάνανε ένα παράσταση χωρίς λόγο. Κινούταν απλά μέσα στο χώρο, σαν να είναι ο φυσικός τους χώρος εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος έμπαινε στο δωμάτιο και έβλεπε ανάμεσά του να κυκλοφορούν παιδιά, άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εντυμένοι και κάνανε διάφορες εργασίες όπως τα κάνανε τα χρόνια εκείνα. Και ταυτόχρονα, ακόμα πιο ωραίο και πιο ολοκληρωμένο, ήρθαν τα παιδιά από το σύλλογο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου του Λιμένα, που είμαστε σε συνεργασία και πάρα πολύ καλή σχέση. Ήρθαν παρότριναν παιδιά από το γυμνάσιο, τα οποία ήρθαν εκείνη την ημέρα και ήταν εθελοντές στην έκθεση. Δηλαδή, καθοδηγούσαν τον κόσμο, τον καλωσόριζαν στην είσοδο. Τον καθοδηγούσαν σε ποιο δωμάτιο θα μπουν πρώτα, ποιο θα πάει δεύτερο. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόγραμμα, επειδή δεν είναι χώρος ανοιχτός ενιαίος. Υπήρχε λοιπόν μία σειρά και όλα αυτά, τα οποία αυτό τη σειρά και όλο αυτό το πρόγραμμα το συντόνιζαν τα παιδιά από το γυμνάσιο εθελοντικά, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά βλέπουμε, φέραμε κοντά μας, αυτός είναι πολύ σημαντικός στόχος για μένα, να έρχονται τα νέα, τα παιδιά κοντά, όχι μόνο σε εμάς τις εκδηλώσεις του Δήμου, να έρχονται κοντά στην τέχνη και στον πολιτισμό.
0: Γιατί έτσι υπάρχει και η παράδοση και η συνέχεια, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφες οι εικόνες που είδαμε με την συμμετοχή των παιδιών και αυτό το πολύχρωμο σκηνικό μέσα στο Θασίτικο Σπίτι με αυτές τις υπέροχες φορεσιές. Μια που είπαμε για παιδιά, θέλω να πάμε τώρα και στον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας των Δημοτικών Σχολείων.
1: Για πείτε μου, ναι. Επιτρέψτε να σας πω και το Θασίτικο Σπίτι,
0: ναι,
1: ότι τώρα που είναι ανοιχτό καθημερινά και αργίες, 11 με 1 και 8 με 10 το βράδυ, έχουμε εκεί πέρα μόνιμο άτομο, άνθρωποι, και μπορούν να φέρουν επίσης, να συνεχίσουν να φέρουν αντικείμενα που έχουν στο σπίτι τους και θέλουν να το παραδώσουν. Κανονικά γίνεται καταγραφή, θέλουμε το όνομα της οικογένειας. Εντάξει, οπότε συνεχίζεται ακόμα, δηλαδή δεχόμαστε και άλλα αντικείμενα. Και το λέω γιατί ήδη πριν τα εγγένεια της έκθεσης που εγγενίασε ο Δήμαρχος κ. Κυριακίδης, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας φέρανε πράγματα, μου φέρανε το τελευταίο διάστημα με το που κατάλαβαν ότι θα ξανανοίξει. Αλλά την ημέρα των εγγενείων μας φέρανε πάρα πολύ και εμένα και τον Δήμαρχο και μας λένε θέλουμε να φέρουμε πράγματα. Ναι. Το ανακοινώνουμε λοιπόν στον κόσμο ότι όποιος θέλει μπορεί να φέρει πράγματα με το όνομα της οικογένειάς του. Καταγράφονται όλα και θα είναι πάντα εκεί πέρα στο μουσείο να τα βλέπει ο κόσμος και να τα χαίρεται.
0: Η αλήθεια είναι και ο κόσμος που θα επισκεφθεί το μουσείο και θα το δει, θα σκεφτεί τι έχει και αυτός. Στις αποθήκες του, στα σεντούκια του, μέσα στο σπίτι του, για να το δωρήσει αν επιθυμεί, για να το χαρεί όλος αυτός ο κόσμος που περνά από την περιοχή. Για να έρθουμε και στον διαγωνισμό της ορθογραφίας από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Δημόνων Σχολείων του Δήμου Καβάλας πραγματοποιείται, είσαστε αντιπρόεδρος εκεί και έχει να κάνει, δεν είναι ένας διαγωνισμός για να δούμε με τα παιδιά τελικά ξέρουν να γράφουν, πόσα λάθη θα κάνουν. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει με την αγάπη για την ελληνική γλώσσα.
1: Ακριβώς. Καταρχάς διοργανώνεται από την Ένωση Γονέων και των Σχολείων Καβάλας, όπως είπατε πολύ σωστά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Δασκάλων Καβάλας, Νομού Καβάλας, και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Είμαστε τρεις φορείς
2: που και οι τρεις προσφέρουμε εισάξια την ίδια δουλειά για να πραγματοποιηθεί
1: και φέτος αυτός ο διαγωνισμός. Να δεχτώ λοιπόν ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι την Κυριακή αυτή. Οι συμμετοχές πάνε πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Είναι την Κυριακή αυτή, όπου ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή στις 11 η ώρα και το απόγευμα είναι στις 6 η ώρα, ξεκινάει ο τελικός. Όπως είπατε σωστά, δεν είναι μια τιμωρία για τα παιδιά, δεν είναι ένα διαγώνισμα τυπικό που πάμε να δούμε ή να μαλώσουμε ή να δείξουμε γιατί εσύ δεν έμαθες, γιατί δεν ξέρεις και τι τάξη πας και όλα αυτά και θα πρέπει να ξέρεις. Καμία σχέση. Για τον λόγο αυτό, όλα τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός ορθογραφίας ήταν κοινές λέξεις για την πέμπτη, για την έκτη τάξη. Εμείς επειδή το θεωρήσαμε αυτό λίγο άδικο, γιατί άλλη ορθογραφία μαθαίνουν τα παιδιά στην πέμπτη, άλλη στην έκτη. Ναι. Άλλο επίπεδο είναι τα παιδιά της πέμπτης, άλλο είναι της έκτης, έτσι. Αλλιώς θα ήταν και όλα τα παιδιά στην ίδια τάξη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό αποφασίσαμε να χωρίσουμε τις λέξεις που διαγωνιστούν τα παιδιά ανατάξη. Πέμπτη και έκτη. Άλλες λέξεις η πέμπτη, άλλες η έκτη. Επίσης, οι λέξεις τα παιδιά τα οποία θα διαγωνιστούν είναι αποκλειστικά μέσα από το λεξιλόγιο που διδάσκονται στο σχολείο της γλώσσας στη δάξη τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία λέξη, γιατί τις προηγούμενες γωνιές υπήρχαν και λέξεις εκτός. Οι λέξεις είναι αποκλειστικά. Σε αυτό βοήθησε ο σύλλακος των δασκάλων, όπως σας είπα, μας έδωσαν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν και από εκεί βγήκαν οι λέξεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα βρεθούν με κάποια λέξη που δεν την έχουν δει, δεν την έχουν ακούσει. Άσχετα αν ξέρουν, αν την ξέρουν ή όχι, έτσι, αν την ξέρουν να την γράφουν σωστά. Πάντως δεν είναι κάποια λέξη η οποία τους είναι τελείως άγνωστη, δεν την έχουν ακούσει ποτέ.
0: Δίκιο αυτό, ναι.
1: Ναι, και θα έχουμε στον τελικό. Θα είναι δύο νικητές από την πέμπτη τάξη και δύο από την έκτη.
0: Να πούμε βέβαια στον κόσμο ότι το κοινό μπορεί να πάει στους τελικούς στις 6 το απόγευμα, είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Στις 6 το απόγευμα μπορεί να είναι το κοινό εκεί πέρα να παρακολουθήσει τον διαγωνισμό, την εξέλιξή του. Είναι μια πολύ ωραία, για μας είναι γιορτή.
0: Ναι.
1: Και όπως θέλουμε να το βλέπουν και τα παιδιά. Δεν έχει καμία σημασία και καμία ουσία να μην είναι αυτό το πράγμα γιορτή. Τα παιδιά θέλουμε να έρχονται στον διαγωνισμό ορθογραφίας, να συμμετέχουν επειδή αγαπάνε την ελληνική γλώσσα, αγαπάνε την ορθογραφία, θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σαν παιχνίδι αυτό. Να πω ότι τα δώρα των παιδιών που θα προκριθούν από την πρώτη φάση στη δεύτερη, όσα παιδιά προκριθούν θα είναι πολλά, είναι όλα χορηγία από τον Σύλλογο των Δασκάλων, είναι εξαιρετικά δώρα, τους ευχαριστούμε, είναι συνεργάτες πολύτιμοι. Επίσης η Δημοτική Βιβλιοθήκη που έχει αναλάβει όλο το έντυπο υλικό συν το χώρο, Και από εκεί και πέρα, το μπουφέ, θα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φελαχή. Δεν θέλουμε να τα αναφέρουμε αυτά, αλλά οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Αυτά. Και όλους φυσικά τους γονείς, τα σχολεία, τους διευθυντές των σχολείων που κάναν όλη αυτή τη δουλειά να μαζέψουν συμμετοχές και να μας συστήλουν. Σήμερα λίγη προθεσμία, μας έχουν στείλει πάρα πολύ. Όλοι αυτοί είμαστε μια ομάδα, οι οποίοι, ο σύλλογος εμείς, οι σύλλογοι γονιών και κηδεμόνων, οι διευθυντές των σχολείων, ο σύλλογος δασκόντων, ο Δήμος, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, δουλεύουμε με κύριο σκοπό το καλό των παιδιών μας.
0: Μια δυνατή ομάδα. Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι είναι ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας των δημοτικών σχολείων, κάτι δείχνει, κάτι γίνεται σωστά. Και αυτό που είπατε, αν το βλέπουν και τα παιδιά μας σαν παιχνίδι, είναι για όλους μας η ζωή κιλά καλύτερα και πιο άνετα και πιο όμορφα και πιο ουσιαστικά.
1: Ξέχασα, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μεταξά, στα παιχνίδια Μεταξά, γιατί κάθε χρόνο ο κύριος Μεταξάς δίνει χορηγία δωρεάν τα δώρα του τελικού. Τα 4 δώρα του τελικού φέτος, για άλλη μια χρονιά ο κύριος Μεταξάς τα έχει κάνει χορηγία σε εμάς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Φουναράκη πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, εννοείται, και μέσα στο καλοκαίρι να τα λέμε συχνά για όλα αυτά τα όμορφα που θα γίνονται στο νησί. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου, η κυρία Στέλλα Φουναράκη. Την ξέρουμε και από τα έργα που έχει ανεβάσει, είναι σκηνοθέτης, είναι ηθοποιός, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων του Δήμου Καβάλας, που μαζί με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ετοιμάζουν και υλοποιούν την Κυριακή και τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Στον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί στις 9 ακριβώς το τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε στις 8 ακριβώς. Να έχετε μια φωτεινή μέρα όπου και αν βρίσκεστε.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Την Καβάλα επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του Στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας στάλθηκε από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας εν ώψη της επίσκεψης, ζητώντας συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίου σε προσέλευση και όγκο δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται η χρηματοδότησή του και στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή. Την έναρξη της διαδικασίας ώστε το νοσοκομείο Καβάλας να προμηθευτεί νέο μαγνητικό τομογράφο ενέκρινε στη συνεδρίασή της η διοίκηση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Για την αγορά του νέου μαγνητικού τομογράφου θα χρειαστούν ποσό 1,1 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα χρήματα θα προέρχονται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η προμήθεια και η εγκατάσταση του τομογράφου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Σε μείωση του τέλους άρδευσης από 22,20 λεπτά το κυβικό σε 17,70 λεπτά το κυβικό προχωρά ο Δήμος Παγκαίου αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η σημαντική αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που περιλαμβάνει τη σωστή οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑ Παγκαίου, την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των αντιλιοστασίων ήρδευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη συντήρηση και αντικατάσταση παλαιωμένων δικτύων άρδευσης με νέα πιο αποδοτικά δίκτυα. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Καβάλας αύριο Παρασκευή. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και δράσεις της Λευκής Νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό, ενώ σημαντικές θα είναι οι προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Με αφορμή τη διοργάνωση, το αστικό κτέλ Καβάλας ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Λευκή Νύχτα της Παρασκευής. Τα βραδινά δρομολόγια στις γραμμές νοσοκομείο Περιγιάλη Άγιος Λουκάς και Κηπού Πολυδέπος θα παραταθούν, ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες να μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα για τη γραμμή του Αγίου Λουκά προστίθενται δρομολόγια στις 11 και 4 και 12, τα οποία θα αναχωρήσουν από τη στάση του κήπου απέναντι από τη λέσχη αξιωματικών. Την ευρωπαϊκή πιστοποίηση European Blue School, εντασσόμενο πλέον στο επίσημο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μπλε Σχολείων, απέκτησε το 22ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης του σχολείου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ανάπτυξη της θαλάσσιας συνείδησης και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η πιστοποίηση επιτεύχθηκε μέσω του επιτυχούς ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-Twinning, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της έκτης τάξης. Δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Δράμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι δράσεις με τίτλο «Το περιβάλλον μας, η ζωή μας» πραγματοποιούνται έως αύριο και απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Δράμας, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες μάθησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία της προστασίας τους. Όλα είναι έτοιμα για το 4ο Φεστιβάλ Καντίνας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας αύριο το Σάββατο και την Κυριακή. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με συμμετοχές από το χώρο του street food, των φωτών και της ψυχαγωγίας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Σιδηροδρόμη Ελλάδος, με το Καντίν Φεστιβάλ να λειτουργεί 5 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Ο καιρός με αραιή συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Άστατος καιρός αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Πέμπτη και εμείς όπως κάθε μέρα της σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας. Πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, 6 στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, τον κύριο Παναγιώτη Μαμτσαδέλη, να μας ενημερώσει για τη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος όπου κυριάρχησε το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καβάλας Τοξωτών. Κύριε Μαμτσαδέλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, σας και στους ακροατές μας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Πράγματι, χθες ως πρώτο θέμα είχαμε την λήψη απόφασης για το μέλλον της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καβάλας Τοξωτών. Μια πολύ παλιά ιστορία, ένα πολύ παλιό θέμα, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Mm-hmm. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι εξελίξεις δεν ήταν και δεν είναι αυτές που θα θέλαμε όλοι. Γι' αυτόν τον λόγο συνεδριάσαμε επ' αυτού, καλέσαμε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ήταν και εκπρόσωποι των κάποιων κοντινές Καρβάλης, που είναι το πρόεδρο της κοινότητας. Και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο, ήταν συγκεντρωμένοι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κάτοικοι της Καρβάλης και εργαζόμενοι στην βιομηχανία φωσφορικών λιβασμάτων. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, σε καλό επίπεδο, τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά. Βγήκε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό λέει ότι πρέπει ουσιαστικά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Λέει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για αυτό το έργο και προσθέθηκε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής χάραξης, διότι ναι μεν όλοι ήταν υπέρ του να γίνει το έργο, υπήρχαν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι είπαν ότι αυτή η χάραξη, έστω και με τις αλλαγές μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια για ένα τέτοιο έργο, ασφάλεια για τους κατοίκους της περιοχής, για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας των φωτοβολταϊκών λιβασμάτων. Από αυτά λοιπόν που υπόθηκαν από αυτούς που προσκλήθηκαν και έλαβαν τον λόγο, ήταν κύριο χαρακτηριστικό στα λεγόμενα όλων η εναλλακτική χάραξη. Βόρεια ουσιαστικά της Εγνατίας ή τέλος πάντων όχι αυτή η χάραξη που υπάρχει σήμερα, έστω και με τις αλλαγές. Γι' αυτόν τον λόγο και προσθέθηκε στο ομόφωνο ψήφισμα. Εν ολίγης λοιπόν αυτά, όλοι συντάχθηκαν υπέρ του να γίνει το έργο, με τις επισημάνσεις και τις επιφυλάξεις, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο κείμενο του ψηφίσματος.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν με μια λέξη, ήταν μια επικοδομητική συνεδρίαση.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ καλό το επίπεδο της συζήτησης για τόσο κόσμο που είχαμε καλεσμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο έντονο και φλέγον ζήτημα, διαχρονικό βέβαια, αλλά φλέγον. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραίοτατα, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ο κ. Παναγιώτης Μαμτσαδέλης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στη Νέα Καρβάλη. Παραμένουμε στο θέμα αυτό της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Τώρα συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τον κύριο Καρακέσουλου, τον πρόεδρο της κοινότητας, να μας δώσει την άποψή του αναφορικά με τη συνεδρίαση του σώματος, αλλά γενικά αν είναι ικανοποιημένοι από την τελική κατάληξη της υπόθεσης με το ψήφισμα που εκδόθηκε φυσικά. Κύριε Καρακέσουλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα αυτής της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πάντα, το τέλος αυτής της...
0: Την εικόνα αυτής της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πάντα, το τέλος...

0: την γνώμη του σχετικά με το πώς θα πρέπει να είναι αυτό το ψήφισμα. Και από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι ένα μέτρο πίεσης προς την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να μην χαθεί αυτό το έργο. Όπως ίσως γνωρίζετε, λίγο πολύ ομόφωνα όλοι είπαν ότι ναι, θέλουμε το σιδηρόδρομο και κανένας δεν έφερε αντίρρηση σε αυτόν, αρκεί να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις τόσο της ασφάλειας όσο και της επιθυμίας του κόσμου όσον αφορά τη χάραξη. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, όλη η κουβέντα ήταν να γίνει η σωστή χάραξη, έτσι ώστε αυτή να μην φέρνει προβλήματα τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στο χώρο του ΒΙΟΠΑ και φυσικά που να είναι μακριά και με ασφάλεια από τις μονάδες της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Κάπου εκεί καταλήξαμε και το ψήφισμα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες αφού υπόθηκαν όλες οι προτάσεις. Πιστεύω θα καλύπτει όλους τους ενδιαφερόμενους και θα είναι το μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ από αυτό το ψήφισμα. Απλά αυτό που έχουν στο μυαλό τους κάτω στην κεντρική διοίκηση, εκείνο θα γίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι όλα θα εξελιχθούν κατευχήν, δεδομένου ότι και το έργο είναι χρήσιμο, αλλά και αυτό για το οποίο φωνάζεται τόσο καιρό είναι σωστό. Η χάραξη ήταν πολύ κακή.
0: Αυτά τα είχαμε πει αρκετά χρόνια πιο μπροστά και αν από τότε που εμείς θέσαμε το πρόβλημα, εάν το εξετάζαν οι αρμόδιοι χωρίς να καταλήξουν είτε σε δικαστήρια είτε στο ελεκτικό συνέδριο όπου και μπήκε φρένο στην όλη διαδικασία, θα είχαν το χρόνο και όχι τώρα να τρέχουμε, θα είχαν το χρόνο να τα δουν όλα αυτά τα προβλήματα και να λυθούν όσο γινόταν πιο γρήγορα για να μην υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου όσον αφορά το αν θα χαθεί ή όχι η χρηματοδότηση, αν καλύπτει τις ανάγκες όλων όσων είναι ενδιαφερόμενοι και φυσικά θα μείνουμε στο γεγονός ότι δυστυχώς διαβούλευση σχετικά με αυτό το θέμα δεν έγινε ποτέ. Όλα αν γίνανε κάπου γίνανε μέσα σε κλειστά γραφεία χωρίς να είναι ενημερωμένο το ενδιαφερόμενο κοινό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την προβολή.
1: Καλή μόνο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ήταν
0: καλή
1: ο κύριος Νίκος Καρακεΐσουγλου, πρόεδρος της κοινότητας Νέας Καρβάλης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο επιμελητήριο Καβάλας, στον πρόεδρο του κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, να μας ενημερώσει για ένα φόρουμ στο οποίο συμμετείχε στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα μας, πρόβλημα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ανεπιφύλακτα. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα στους ακροατές, μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ναι, ήταν την... Για τρεις μέρες, δηλαδή από την Τρίτη, Τετάρτη και σήμερα, βρίσκεται ένα κλιμάκιο του ΟΑΣΑ στην Αλεξανδρούπολη, όπου επιχειρεί να καταγράψει από τους φορείς, εγώ εκπροσωπούσα τους παραγωγικούς φορείς ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, να καταγράψει τα προβλήματα που δημιουργούν, είναι η αιτήρηση για το δημογραφικό. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κάποια αίτια και επιλέχθηκε και σε συνεργασία με, την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, το να έρθουν στη δικιά μας περιφέρεια. Έτσι λοιπόν έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, μια συζήτηση για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν στην ουσία το δημογραφικό πρόβλημα. Εγώ εκπροσωπώντας τα επιμελητήρια της περιφέρειας, εστίασα το πρόβλημα κυρίως στο ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι άμεσα συνδεμένο με την ανάπτυξη και την παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Συνεπώς,

0: η ανάπτυξη και οι προϋποθέσεις δημιουργίας κλίματος το οποίο θα βοηθήσει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατά επέκταση της ανάπτυξης στην περιοχή μας, θα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Γιατί χωρίς ανάπτυξη, χωρίς οικονομία, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να υπάρξει πλούτος, ώστε αυτός ο πλούτος να κρατήσει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής στον τόπο του. Και έχει να κάνει και με τον πρωτογενή τομέα, έχει να κάνει με την μεταποίηση, έχει να κάνει με όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Παναγιωτήδη.
0: Έχει να κάνει λοιπόν με όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας η ενίσχυση μιας περιοχής η οποία είναι στα σύνορα της χώρας με πολλά προβλήματα και ό,τι προκύπτει και χρειάζεται ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων για τη δικιά μας περιφέρεια και για κάθε άλλη περιφέρεια πρέπει να τη δούμε με διαφορετική οπτική και όχι με οριζόντια μέτρα. Και αυτό που τόνισε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με τις αρχές της, με τις υπηρεσίες της, να εστιάσει κυρίαρχα στις περιφέρειες, δηλαδή να ασκήσει μια πολιτική απευθείας στις περιφέρειες, δίνοντας ουσιαστικές λύσεις στα χέρια των περιφερειαρχών, ώστε να μην είναι εξαρτημένοι από την αποφάση της κεντρικής εξουσίας, που πολλές φορές λειτουργεί με οριζόντιο τρόπο και χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Άρα λοιπόν πρέπει και όταν μιλάμε για τη δικιά μας περιφέρεια να τη δούμε με διαφορετική οπτική, με τα διαφορετικά προβλήματα που έχει και να εστιάσουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες οι συνθήκες, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι από τον τόπο μας, αλλά και να δημιουργούν οι προϋποθέσεις σε συνδυασμό με την κοινωνική πολιτική, δηλαδή σχολεία, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή σταθμή, υγεία, όλα αυτά που θα βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια ώστε να μπορούν να μείνουν στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κηφούπολης Καλαμίθες, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα, μια ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που θα γίνει αναφορικά με τον καθαρισμό της ακτής της Καλαμίτσας, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 συλλόγων και σωματείων. Κύριε Μωυσίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα και στους κρατές σας.
0: Για πείτε μας για αυτή τη δράση.
1: Την Κυριακή, καθιερωμένα, όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηφούπολης Καλαμίτσας διοργανώνει τον καθαρισμό της παραλίας της Καλαμίτσας με τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων της πόλης. Φέτος είμαστε γύρω στους 21-22 συλλόγους. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι πολλοί κόσμοι, πολλοί σύλλογοι ανταποκρίνονται στο αίτημα του συλλόγου να βοηθήσουν τον καθαρισμό της Καλαμίτσας. Φυσικά όλο αυτό γίνεται προς τιμή της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι στις 5 του μήνα. Για φέτος θα έχουμε και μία δράση για τα παιδιά. Μόλις τελειώσουμε με τον καθαρισμό, τα παιδιά μας με τον κύριο Κανίογλου θα δώσουν χρώμα στην Καλαμίτσα, θα ζωγραφίσουν με ένα κομμάτι του τείχου της Καλαμίτσας και όλοι οι σύλλογοι γονείς και παιδιά, όλοι μαζί, θα σχηματίσουμε μια ανθρώπινη πολιτιστική αλυσίδα κατά μήκος της ακτής, χορεύοντας φυσικά παραδοσιακούς χορούς και περνώντας ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Φυσικά αυτό αποτελεί και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε εκεί, ότι ενδιαφερόμαστε για την Καλαμίτσα, ότι η Καλαμίτσα πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή όψη, να διορθωθούν τα χρόνια, οι χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν κάτω στην περιοχή. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σαν δημότες, αλλά σίγουρα μπορούμε να περάσουμε μεγάλα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Πάντως ένα μήνυμα το περάσατε. Τις 8.000 υπογραφές που μαζέψατε δεν είναι και λίγες.
1: Φυσικά, φυσικά. 8.000 είναι υπογραφές και γι' αυτό ήθελα να κάνω και μια παράκληση στον κόσμο. Φυσικά τον ευχαριστούμε για τις υπογραφές, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να δείχνουμε και έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για κάτι. Για την
2: παρακαλούσα λοιπόν την Κυριακή
1: να έρθουν όλοι να βοηθήσουν στην Καλαμίτσα. Στο κάτω-κάτω, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα κάνουμε.
0: Τόσο πιο
2: γρήγορα θα κάνουμε. Τόσο πιο γρήγορα θα κάνουμε.
0: Τόσο πιο γρήγορα θα κάνετε, ναι.
2: Τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μακάρι να σας ακούσουν η παράκληση αυτή που κάνουμε στον κόσμο, να έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Θα είναι και περιβαλλοντική σημασία στη δράση, αλλά και θα περάσουμε και ένα, όπως είπα, και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κηφούπολης Καλαμίτσας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον κύριο Ανέστη Δημητριάδη, τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Καβάλας για τους παιδικούς σταθμούς, να μας ενημερώσει λίγο για τις εγγραφές και επανεγγραφές. Νομίζω έχει δοθεί μια παράταση, ήταν μέχρι τις 31 Μαΐου. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ρωστά, καλημέρα στην Καβάλα μας. Πραγματικά έλυγε η πρώτη διορία στις 31 Μαΐου, βλέποντας όμως ότι οι γονείς λίγο αγχωνότανε σχετικά με το αν θα προλάβουν να καταθέσουν τα χαρτιά έτσι ώστε να γράψουν τα βρεφάκια ή τις επανεγγραφές των νηπίων στους παιχνικούς σταθμούς, αποφασίσαμε και δώσαμε μια παράταση, αρκετά μεγάλη θα έλεγα, μέχρι τις 31 αυτού του μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, έτσι ώστε κανένας γονιός να μην έχει παράπονο ότι υπάρχει ασφυκτικός κλοιός γύρω από τις εγγραφές. Έχει πλέον μεγάλο χρονικό περιθώριο να μαζέψει τα χαρτιά, είτε διαδικτυακά να κάνει τις αιτήσεις, είτε αν ακόμα κάποιος δεν μπορεί ή δεν το έχει με το διαδίκτυο, θα μπορούσε κάλλιστα με τα χαρτιά αυτά να έρθει στον τρίτο όροφο στο παλιό κτίριο του ΕΟΚ, το τωρινό το καινούργιο του Δημαρχείου της Καβάλας, όπου υπάρχουν οι κυρίες του ομπροφωνικού σταθμού, να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε μαζί τις αιτήσεις. Αυτό βεβαίως, σαν πρώτα μηνύματα που είχαμε από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εγγραφών προεγγραφών, θα έλεγα ότι μέχρι και χθες έχουμε ξεπεράσει τις 400 εγγραφές είτε νηπίων είτε ευρεφών, κάτι το οποίο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε είμαστε κατά λίγο πάνω από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος αυτού του μήνα σίγουρα θα ξεπεράσουμε τον αριθμό της προηγούμενης χρονιάς, ευελπιστώντας ότι το Σεπτέμβριο θα είναι κοντά μας ακόμα περισσότεροι λιπούτοι συντοπίτες μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν περίμενα να έχουμε περισσότερες εγγραφές από ότι πέρσι. Σημαίνει αυτό ότι γίνεται και πολύ καλή δουλειά και στους παιδικούς σταθμούς και είναι ελκυστική για τους γονείς.
1: Ακριβώς όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κυρία Σβεστά, αυτό το χρονικό διάστημα μας είχε επιβάλει η κυβέρνηση με ένα καινούργιο νομοσχέδιο για να μας δώσει τις περιβόητες αδειοδοτήσεις όλων των κτηρίων των μονάδων των βρεφονηπιακών σταθμών να προβούμε σε κάποιες ενέργειες μέσα στους ίδιους τους σταθμούς, δηλαδή δημιουργώντας καινούριους χώρους, καινούργια δωμάτια, καινούργια δωμάτια ύπνου, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είμαστε στην ολοκλήρωση του αυτό το διάστημα που μιλάμε και έτσι περιμένουμε πια απλώς την απόφαση της κυβέρνησης του Υπουργείου να μας δώσει τις αδειοδοτήσεις, οπότε από τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, να είμαστε πλήρως έτοιμοι να υποδεχτούμε πάλι τα μικρά παιδάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη για σας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ανέστης Δημητριάδης, εντεταλμένος σύμβουλος παιδικών σταθμών του Δήμου Καβάλας.

0: Να συνεχίσουμε να πάμε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλα, στον πρόεδρο τον κύριο Αρχέλα Ουγρανά, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον προγραμματισμό. Σε λίγο θα έχουμε και το Φεστιβάλ Φιλίππων, έναν αξεπέραστο θεσμό για το Δήμο Καβάλας. Κύριε Γρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας, κύριε Σβεστά. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα το ανακοινώσουμε στο Αρχαίο Θέατρο σε μια εκδήλωση στις 10 του μηνός. Θα είναι εδώ και η καλλιτεχνική διευθύντρια, η οποία αυτή τη στιγμή απουσιάζει στην Αθήνα σε κάτι πρόβες και κάτι δουλειές που έχει και με τα διάφορες υπηρεσίες. Επίσης προχωράει και ο σχεδιασμός και έχει ολοκληρωθεί του Κοσμόπολης, το οποίο είναι το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Ιουλίου, με τρία συγκροτήματα τα οποία είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Ισπανία και να μου φαίνεται από την Ιταλία, και με τις παράλληλες εκδηλώσεις οργανώνουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα υπάρχει η εκδήλωση επάνω στην πόλη της Χερσόνησο της Παναγίας. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια η οποία έχει γίνει με τον κύριο Θωμαδάκη, που έχει αναλάβει φέτος την διοργάνωση, και θα πάει καλά και αυτό. Βέβαια, εκείνο που είναι σε εμάς κυρίως η μεγάλη αγωνία είναι το Φεστιβάλ Φιλίππων, όπου έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, συνήθως Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη, με διάφορες παραστάσεις, συναυλία. Είναι ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι και αυτή τη χρονιά, όπως και τις προηγούμενες, θα μείνει ικανοποιημένο το κοινό το οποίο παρακολουθεί ανελιπώς τις θεατρικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο.
0: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι ένα πλούσιο καλοκαίρι το φετινό σε ό,τι αφορά παραστάσεις, εκδηλώσεις, αυτή τη στιγμή που επαναλαμβάνεται και το Κοσμόπολης.
1: Ναι, αφού πλέον βρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάμβανε να φέρει σε πέρας το Κοσμόπολης, έτσι, γιατί την προηγούμενη χρονιά μας είχε εγκαταλείψει ο κύριος Ζωπόγλου ξαφνικά, οπότε δεν μπορούσαμε να το διοργανώσουμε. Έπρεπε να βρούμε τον κόσμο, ο οποίος, ξέρετε, αυτό δουλεύεται από τις αρχές του χρόνου, ώστε όλα να είναι έτοιμα όπως πρέπει, οι συμβάσεις, τα συγκροτήματα, οι συνεννοήσεις, όλα αυτά κρατάνε ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο για να προετοιμαστεί. Επομένως, ελπίζουμε ότι όλα θα είναι έτοιμα το πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Ιουλίου, ώστε να μην έχουμε κάποιες εκκλησίες. Ελπίζουμε ο καιρός να μας βοηθήσει να σταματήσουν και αυτές οι βροχές, ώστε να μην έχουμε τέτοια καιρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Αρχέλαος Γρανάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Χαράλαμπο Δράκο, να μας δώσει λίγο την άποψή του για τις πολιτικές εξελίξεις μετά και την ίδρυση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, Σάκη, σε σένα και όσους τη μέρα Πέμπτη πρωί-πρωί μας ακούνε.
0: Δώστε μας λίγο την άποψή σας, γιατί έχετε μεγάλη πείρα στα πολιτικά.
1: Δεν ξέρω, είμαστε καλά. Νομίζω ότι προχωράει και το πολιτικό σκηνικό, προχωράει μαζί με την υγεία όλων των Ελλήνων.
0: Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, κύριε Δράκο.
1: Ο κατακαιρματισμός του πολιτικού φάσματος συνεχίζεται και οποιοδήποτε κατακαιρματισμός δεν έχει πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, καλό αποτέλεσμα. Ο καθένας βέβαια τώρα η ίδρυση των δύο τελευταίων κομμάτων της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη του Τσίπρα ανακάτεψαν την τράπουλα στον αντιπολιτευόμενο χώρο εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ποιοι θα επαναπεβεβαιώσουν, ποιοι θα επιβιώσουν, αλλά νομίζω ότι η κίνηση του Τσίπρα, η οποία δεν είναι καινούργια, ο Τσίπρας δεν είναι καινούργιος, είναι ένας πολυματικός, προσπαθεί να επανακάμψει. Θα δούμε τώρα και τι έχει να μας πει συγκεκριμένα και για τα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στην κοινωνία. Η ακρίβεια, κυρίως η ακρίβεια, η οποία μαστίζει τα νοικοκυριά και αποτελεί το πρώτο πρόβλημα και δημοσκοπικά αλλά και στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων, όπως το αναφέρατε, από ό,τι καταλαβαίνω εσείς θεωρείτε πως εξυπηρετεί ουσιαστικά την κυβέρνηση.
1: Σαφώς ευνοείται πάντοτε. Είναι βούτυρο στο ψωμί του πρώτου. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να απλώνουν βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν τα προβλήματά τους, η Νέα Δημοκρατία έχει τα προβλήματά της, αλλά κυριαρχεί και μάλιστα κυριαρχεί στη δεύτερη της, στο τέλος της δεύτερης θητείας της, ένα γεγονός το οποίο είναι πρωτόγνωρο από το 1974 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και είναι λίγο πιο σαφής, δεν υπάρχει στα χρονικά από το 1974 μέχρι σήμερα συμπολίτευση, κυβέρνηση στη διετή της, στη δεύτερη θητεία της, να προηγείται με διπλά, να προηγείται καταρχήν. Δεν υπάρχει ποτέ. Εδώ δεν είναι μόνο το ότι προηγείται, προηγείται με διπλάσιο ποσοστό. Άρα λοιπόν, εάν η Νέα Δημοκρατία κοιτάξει και επαναξιολογήσει κάποια πράγματα σχέση της με την κοινωνία, ιδίως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Με δύο λέξεις. Τενάγη Φιλίππων.
1: Τι να πω. Εκεί έχει περάσει τόσο χρονικό διάστημα. Φωνή βόντος εν διερήμου. Έγιναν τουλάχιστον να ξέρουν οι αγρότες μας, ο πρωτογενής τομέας, τι θα πάρουν. Το θέμα είναι δυνατό. Το θέμα είναι δυναμικό. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτοί που θα πάρουν. Είναι αυτοί που θα πάρουν, πρέπει να δώσουν και τα ενίκια. Δεν είναι εύκολο θέμα. Είναι το αγροτικό ζήτημα γενικώς. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι πρωτίστως κοινωνικό και υπαρξιακό πρόβλημα. Δεν είναι θέμα εισοδηματικό. Δεν είναι θέμα το να πάρει κάποιος κάποια χρήματα να ενισχυθεί το εισόδημά του. Όποια χώρα, όλες οι χώρες, όταν ερημώνει η πεθρός, γίνονται ευάλωτες και είναι ιστορικά καταδικασμένες. Αυτό που να το καταλάβουν. Και ειδικά να το καταλάβουν, πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους, από αυτούς που ξέρουν τι σημαίνει η πεθρός. Και όχι να παίρνουν αποφάσεις για αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους είτε σε λάσπη, είτε σε χωράφι, είτε σε στάβλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δράκο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Χαράλαμπος Δράκος, πρώην πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλας.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Σάβα Αργυράκη να μας ενημερώσει τι γίνεται με την καλλιεργητική περίοδο εκεί στην περιοχή του Νέστου. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Σας ακούμε.
1: Οι εργασίες είναι όλες σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει έτσι στο σύνολο και τα καρύκια που κάνουν τα βλάκια στα καλαμπόκια. Όλα είναι σε μια φάση που έχουν μεγάλες απαιτήσεις και σε μηχανικές εργασίες αλλά και σε ανθρώπινη εργασία όπως είναι τα ακτινίδια. Βλέπουμε ότι φέτος ο καιρός έτσι όπως πάει γίνονται οι καλλιέργειες λίγο έτσι πιο όψιμα, λίγο πιο αργά πηγαίνουν οι διαδικασίες των φυτών και των δέντρων, αλλά κάθε χρονιά είναι ιδιαίτερη, κάθε χρονιά έχει τα δικά της και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτό είναι κάτι το θετικό. Ελπίζουμε ότι θα κυλήσει ομαλά χωρίς μεγάλες ζημιές αυτή η χρονιά στις καλλιέργειές μας και εμείς έχουμε μάθει να καλλιεργούμε, έχουμε μάθει να παράγουμε προϊόντα τα οποία τα εξάγουμε, οπότε όλη αυτή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι με πολλές απαιτήσεις και φυσικά προϋποθέτουν και μεγάλες επενδύσεις. Να σας πω ότι εδώ στην περιοχή του Νέστου γίνονται επενδύσεις και σε συσκευαστήρια. Εμείς από την πλευρά της ΕΑΣ Καβάλας, στην οποία συμμετέχω και στη διοίκηση, αυτή τη στιγμή κάνουμε επενδύσεις για την πράσινη ελιά σε αποθηκευτικούς χώρους και μηχανολογικό εξοπλισμό που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλες επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται ώστε να υποδέχονται τις καλλιέργειες και να μπορούν να βγαίνουν αυτά τα προϊόντα από τις καλλιέργειες που καλλιεργούμε σταδιακά στην αγορά και να φέρουν και υπεραξίες στο παραγωγό, στην περιοχή και στις τοπικές κοινωνίες γενικότερα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικότερα έτσι για τον αγροτικό τομέα?
1: Οι δυσκολίες που υπάρχουν είναι διαχρονικές και βλέπουμε ότι είτε με το πόλεμο που είχε ξεσπάσει στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, είτε και τώρα με τον πόλεμο στο κόλπο, γενικότερα στις αραβικές χώρες, βλέπουμε ότι όλα επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων και όταν επηρεάζονται τις τιμές των καυσίμων υπάρχει μία αύξηση και στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα. Ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποιες επιστροφές στις τιμές των λιπασμάτων και προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει το που θα είναι το ύψος της ενίσχυσης για τα λιπάσματα ανά τόνο λιπάσματος. Δεν έχει βγει κάτι ξεκάθαρο. Περιμέναμε να ανοίξει και η πλατφόρμα που θα δηλώσουμε το τι λιπάσματα πήρε ο κάθε ένας αγρότης βάσει των τιμολογίων που έχει αγοράσει τα λιπάσματα, ώστε να υπάρχουν όλα αυτά σε μια πλατφόρμα τα οποία θα χρησιμοποιήσει η ΑΔΕ για να δώσει όταν είναι να δώσει κάποια επιστροφή για την πολύ ψηλή τιμή που ήταν και είναι τα λιπάσματα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και στη Μάνικα ότι υπάρχει μια μείωση της τιμής εδώ και καιρό όταν αυξήθηκαν δηλαδή τα κάψιμα. Ευελπιστούμε σε μια πιο ομαλή καλλιέργεια χωρίς καμπανεβάσματα στα έξοδα. Ξέρετε ότι όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα έξοδα σε μια καλλιέργεια, τότε είτε αυτό το έξοδο θα μετακυλήσει στην τιμή του προϊόντος προς τα πάνω, είτε θα μετακυλήσει στην τιμή του στο ράφι. Οπότε για να είναι μια παραγωγή, μια εκμετάλλευση βιώσιμη. Γι' αυτό το λέμε. Δεν λέμε ότι θα υπάρξει σκροκέρδια από τους παραγωγούς, διότι αν ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος σε μια καλλιέργεια, τότε θα πρέπει να ανέβει φυσικά και η τιμή του προϊόντος, ο τζίρος γενικότερα σε μια αγροτική εκμετάλλευση, ώστε να είναι βιώσιμη. Αλλά αυτό έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο, να μην ξεφύγουν τιμές στο ράφι, διότι βλέπουμε ότι αν ανέβει ένα τιμή, μια τιμή ενός προϊόντος κατά 2 ή 3 λεπτά ή 5 λεπτά για τον παραγωγό, εκτοξεύεται στο ράφι ίσως και ένα ευρώ περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα να κρατηθεί η τιμή από το χωράφι στο ράφι σε φυσιολογικά επίπεδα και να μην υπάρχουν φαινόμενα σφροκέρδειας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Αργυράκη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Σάββας Αργυράκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε με τον κύριο Αλέξη Γούλα, Δημοτικό Σύμβουλο Καβάλας, πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών, να μας ενημερώσει αναφορικά με ένα πολύ σπουδαίο έργο το οποίο θα γίνει στο Παλιό. Από ό,τι φαίνεται θα δημοπρατηθεί μάλλον τον Σεπτέμβριο. Κύριο Γούλα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την ασφάλεια του δρόμου στο Παλιό, που έχει δώσει τόσα πολλά ατυχήματα. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος, περιμένουμε τις ενστάσεις να ολοκληρωθούν για να δούμε πότε θα ξεκινήσει ακριβώς ο ανάδοχος να εκτελεί το έργο. Αφορά όλο το δρόμο του Παλιού, τα έχουμε ξαναπεί, τρεις κυκλική κόμβη, 16 διαβάσεις, κάποιες εκ των οποίων θα είναι υπερυψωμένες, νέος φωτισμός, πεζοδρόμια καινούργια. Θα αλλάξει τη μορφή του δρόμου για να διορθωθεί αυτή η στρεβλή κατάσταση που μας δίνει τόσα σοβαρά ατυχήματα.
0: Μάλιστα. Διαβάσαμε κάπου ότι το όριο της ταχύτητας θα είναι 30 χιλιόμετρα πλέον στο Παλιό, όταν θα τελειώσει το έργο.
1: Όχι, στο Παλιό. Πλέον η δομή κάποιων δρόμων σε όλη τη χώρα με το νέο νόμο, η ταχύτητα από 50 έχει πάει 30 και είναι και το Παλιό σε αυτά τα όρια. Κάτι που είναι δύσκολο. Για μας που κινούμαστε όλη μέρα πήγαινε έλα σε ένα τόσο μεγάλο μήκος, είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να υπερβούμε την νομοθεσία και έστω αν μπορούμε με κάποιους τρόπους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται κάποιες μελέτες που αφορούν και μετρήσεις και όλα αυτά για να μπορέσουν να επανέλθει το όριο στα 50. Αλλά είναι κάτι που νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, γιατί η κατασκευή του δρόμου θα προηγηθεί αυτού.
0: Λογικό είναι αυτό, κύριε Γούλα.
1: Υπομονή θέλει. Από εδώ και πέρα δεν είναι η πρώτη χρονιά. Ξέρουμε τι γίνεται στο Παλιό. Ήδη το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο που βγήκε ο κόσμος έξω συνέβη το αδιαχώρητο. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θέλει υπομονή. Να διασκεδάσουμε, βγαίνουμε. Να κάνουμε μπάνιο, βγαίνουμε. Άρα ας μην είμαστε νευρικοί και θυμωμένοι.
0: Το κακό είναι αυτό που λέτε, κύριε Γούλα, δηλαδή δεν είναι η ταχύτητα όσο η ταχύτητα που θα πέσει, είναι ότι υπάρχει κοσμοσυρροή, υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, και το 30 δημιουργεί κάποιες ουρές.
0: Έτσι.
1: Αλλά ξέρετε, στο Παλιό είχαμε σε μια χρονιά 60 ατυχήματα με πόσα κάγκελα σπασμένα που αποτύχει, δεν αθρηνήσαμε θύματα γιατί δεν έτυχε να περνάει κάποιος εκείνη την ώρα. Κάναμε τόσους αγώνες, κλείσαμε δρόμους, τόσες παραστάσεις, στο Δήμο, στην περιφέρεια, παντού, για να έχουμε κάποιες λύσεις όσον αφορά την κατασκευή του δρόμου. Ήρθε και το 30, τώρα να βγούμε και να λέμε το 30 είναι λίγο, θέλουμε 50, καταλαβαίνετε, θα φανούμε και λίγο ανακόλουθοι σε ό,τι ζητούσαμε ως τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και το εξής βέβαια, ότι αυτό το έργο έχει και πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, έτσι.
1: Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Ήταν λιγότερο, αυξήθηκε γιατί μπήκε και ο φωτισμός μέσα. Είναι ένα έργο που θα κόψει κάποια δέντρα, γιατί τα δέντρα μας στερούν το πεζοδρόμιο. Θεωρούμε πως το πεζοδρόμιο είναι πιο σημαντικό από 4-5-6 δέντρα. Δεν μπορεί η μάνα με το καρότσι να βγαίνει μέσα στο οδόστρωμα για να περάσει. Πρέπει να συνεχίζει το πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει ένα καλό έργο, να κάνουμε υπομονή.
0: Ωραιότατα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Αλέξης Γούλας, πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών, νυν Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 έως και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα στις 10 για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Τέταρτο φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
3: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
3: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
3: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, και συγγνώμη για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση μέχρι να ανταμώσουμε. Το ραντεβού μας το πήγαμε λίγο πιο πίσω για λόγους υπεράνω προσωπικής θέλησης. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε, Ερτ Ορεστιάδας και Ερτ Καβάλας μαζί, συντροφιά και σήμερα, σε ένα ακόμη ραντεβού από τους 101 και 103,5 των FM. Μας ακούτε και από τους 96,3 βέβαια. Διαδικτυακά από το www.ertco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα. Άκου να δεις, η εκπομπή που ξεκινά και τρέχει, και συντροφιά θα πάμε μέχρι και τις 12. Η τελική ώρα δεν αλλάζει, λίγο καθυστερημένα στην έναρξη. Λοιπόν, άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κεριλίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμμύδης ήταν μαζί σας. Μια μέρα που ξεκινάμε αρκετά ικανοποιητικές θερμοκρασίες, αλλά με πιθανότητες να έχουμε και κάποιες σταγόνες, λέει, στη συνέχεια. Ποιος ξέρει, θα το δούμε. Γιατί το άστατο του Μαΐου συνεχίζεται και τις πρώτες ημέρες του Ιούνιου. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά, τίποτα περισσότερο. Την καλημέρα μας, φίλες και φίλοι, και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Πέμπτη. 4 Ιουνίου σήμερα.
0: Τέταρτο βήμα του Ιουνίου.
1: Τέταρτο βήμα.
0: Ο οποίος παραμένει στο μοτίβο το καιρικό του Μαΐου.
1: Έχει και σήμερα τέτοιες διέψεις, τέτοιους σκοπούς.
0: Είπαμε, νομίζω ότι έχει ψιλοτρελάνει και τους μετεωρολόγους.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν τρελαθεί μετεωρολόγοι. Ξέρουν ότι τέτοια εποχή. Κάθε χρόνο υπάρχει
0: με τις αλλαγές που κάνουν συνεχώς κάθε τρεις και λίγο δηλαδή.
1: Προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά και τι να κάνεις όταν ξέρεις ότι κινείσαι σε ένα ασταθές πεδίο. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος και για τον ευνηδιασμό. Και όλοι βασικά είμαστε έτοιμοι για τον ευνηδιασμό, γιατί μπορεί να βλέπουμε τα site του καιρού ότι θα είναι καλός ή ότι θα βρέξει, αλλά έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί και να μην γίνει τίποτα από τα δύο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να θυμίσουμε τα της επικοινωνίας ξεκινώντας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνα μας στην Ερτορεστιάδας. 2510-242-549-Καβάλας, μια και πάμε συντροφιά και σήμερα. Και βέβαια από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε περαιτέρω, να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκέπτεστε το earthnews.gr, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ για την ενημέρωσή σας με μια ποικιλία ειδήσεων, τοπικά, νέα, περιφερειακά, κεντρική επικαιρότητα, αναλύσεις και φυσικά διεθνή θέματα τα οποία και αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί είπαμε παγκοσμιοποίηση. Το πέταγμα της πεταλούδας στην Κίνα τι κάνει?
1: Επηρεάζει τους πάντες.
0: Λοιπόν, και πολύ δε περισσότερο, αναλυθεί κάποια απόφαση για χειρότερα. Εντάξει, τώρα πάνε πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις. Έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις. Είναι...
1: Αφού άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Η μια πλευρά άλλα λέει πάμε καλά, η άλλη πλευρά λέει δεν υπάρχει. Λέει καμία πρόοδος.
0: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τώρα αν
1: κανείς
0: και επικοινωνιακά παίζει κάτι. Αυτό που είναι σίγουρο και που είδα και είναι στενάχωρο είναι ότι έγινε σφαγή, λέει, στα χθεσινά μαθήματα που δίναν τα παιδιά στις πανελλαδικές.
1: Το διάβασα και εγώ. Διάβασα και κάποια άλλα τα οποία έλεγαν ότι. Ξέρεις τώρα, αυτά μπαίνουν και συγκριτικά. Ότι ήταν περίπου στα ίδια με το βαθμό δυσκολίας με πέρυσι. Δεν ήταν δηλαδή πιο δύσκολα από τα περσινά. Τα περσινά όμως ήταν δύσκολα. Και στα μαθηματικά και στα αρχαία. Τουλάχιστον έτσι έλεγαν και αυτοί που έγραψαν εξετάσεις πέρυσι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνται με το να προετοιμάζουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την μεγάλη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση... Εντάξει, μαζεύουν τη διάθεσή τους τα παιδιά και συνεχίζουν, δεν έχουν ούτως ή άλλως, έτσι, και άλλη επιλογή. Το ότι μπορεί να πήγαν, αν πήγαν καλά σε ένα μάθημα, okay, μπορεί να παίζει λίγο ρόλο στην ψυχολογία, αλλά υπάρχει και συνέχεια, υπάρχουν και άλλα, έτσι, που μπορεί να καλύψουν τυχόν ατυχίες από κάποιο άλλο μάθημα. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Όλοι τα σκέφτονται, νομίζω, σε αυτή την περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, λέγαμε χθες για τις πρώτες κινητοποιήσεις των αγροτών εκεί στην περιοχή της Θεσσαλίας, Καρδίτσα, ξέρω, Πλατήκα μου κτλ. Που για κάποιες ώρες βγήκαν και στους δρόμους. Από ό,τι ενημερωνόμαστε, υπήρχε χθες μια τηλεδιάσκεψη, τηλεσύσκεψη της πανελλαδικής των μπλόκων και πιθανά να γίνουν κάποιες κινήσεις. Φυσικά δεν μπορούν να έχουν το χαρακτήρα που είχαν
1: το χειμώνα,
0: έτσι, δηλαδή με αποκλεισμούς και τα λοιπά. Περισσότερο θα έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα πιθανά. Εκτός και αν τρέξουν διαφορετικά κάποιες εξελίξεις.
1: Οι αγρότες νιώθουν ότι η φωνή τους πρέπει να ακουστεί για μια ακόμα φορά, ναι, δυνατά πάντως.
0: Οπότε πιθανά προς τα τέλη Ιουνίου να οδηγηθούν σε κάποιες συντονισμένα, ναι, σε κάποιες κινήσεις για κάποιες ώρες, που και αυτές είναι πολύτιμες για αυτές οι ώρες στη συγκεκριμένη φάση που βρίσκονται. Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα μέχρι τα μέσα Ιουνίου και πάντως πριν κλείσει η Βουλή, θέλουν να σχηματίσουν μια αντιπροσωπεία, να επισκεφθεί τα κόμματα της Βουλής και να τους ζητήσει να σταματήσουν οι διώξεις, οι αγροτικές, με αφορμή της κινητοποίησης που γίνει, δηλαδή μια ρύθμιση, και να μπουν στο σιρτάρι όλες αυτές οι διώξεις κατά αγροτών για τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλά, είχαμε και την ιστορία με τον κύριο Ανεστίδη, ο οποίος με βούλευμα αδόθηκε και αποδεσμεύτηκαν λογαριασμοί, περιουσιακά του στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω πόσο μπορούσα.
1: Το έλεγε ο άνθρωπος από την αρχή πάντως, ότι αυτό το πράγμα είναι επειδή με έχουν στοχοποιήσει και θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Οπότε δεν ξέρω, πολύ κακό για το τίποτα ή πιθανά και αυτό που υποστήριξε και ο ίδιος. Πιστεύω σήμερα θα φιλοξενηθεί.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σε κάποιες εκπομπές.
1: Σίγουρα θα γίνει.
0: Σίγουρα κάτι θα πει, θα αναφερθεί σε όλη αυτή την ιστορία που βρέθηκε να αντιμετωπίζει και τελικά χωρίς να υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Και γι' αυτό ήταν ομόφωνο και η πρόταση και το βούλευμα που επιδόθηκε. Τώρα βλέπω σε ακαθάριστα κόπια και τα λοιπά κινητικότητα, αλλά και μια αγωνία των ιδιοκτητών για αυτή την ιστορία, για την υποχρέωση ιδιοκτητών, αλλά και όχι μόνο, έτσι, επικαρποτές, μισθωτές, για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν και αρκετές αλλαγές φέτος, έτσι, δεν περιορίζεται η υποχρέωση μόνο σε εκτάσεις εντός σχεδίου και τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια και οικόπεδα, εφόσον υπάρχει κάποιο κτίσμα, και εφόσον δεν καθαριστούν, υπάρχουν τα πρόστιμα τα γνωστά, από 200 ευρώ ξεκινούν, αγγίζουν τα 2.000. Και πάει λέγοντας, είναι και η δήλωση που πρέπει να γίνει στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Προστασίας Ιδιοκτησιών στα ακαθάριστα, όπως είναι γνωστό.
1: Οι υπενθυμίσεις πάντως έχουν έρθει από όλους τους Δήμους και στον Εύρο εννοώ.
0: Βέβαια, τώρα εδώ την έχουν πατήσει κάποιοι που βιαστήκαν λίγο να καθαρίσουν τα οικόπεδα, γιατί και πριν από ένα μήνα τα καθαρίσαν.
1: Είναι ακριβώς ίδια και χειρότερη εικόνα.
0: Είναι ίδια εικόνα
1: έχει
0: τώρα.
1: Αλλάξει κάτι.
0: Ακριβώς. Με τις βροχές, με τις ζέστες και τα λοιπά έχουν ξαναφουντώσει.
1: Πάντως εγώ θέλω να πω κάτι, παρατηρώντας τι γίνεται και σε εκτάσεις όπου την αρμοδιότητα και την ευθύνη να είναι κομμένα και καθαρά όλα, την έχουν οι Δήμοι. Πριν βιαστούν οι Δήμοι λοιπόν να κάνουν κάποια κίνηση ή κάποια ενέργεια σε βάρος κάποιου δημότη, ας κοιτάξουν πρώτα αν είναι εκείνη συνεπής απέναντι σε αυτά που λέει ο νόμος, για να μην έχουμε κι άλλα μετά.
0: Καλά, πρόβλημα έχουν και. Νομίζω και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας το είχε πει ο κ. Χατζηπάνου, ότι έχουμε πρόβλημα λόγω του καιρού. Δηλαδή βροχή, ζέστη, φουντώνω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στα δημοτικά οικόπεδα αυτό. Ισχύει για όλα τα οικόπεδα ιδιωτών. Και επειδή είναι ευθύνη των Δήμων αυτή η εφαρμογή.
0: Και είναι δεν είναι
1: γι' αυτό
0: μόνο.
1: Το λέω.
0: Είναι, πρέπει να τα κόψεις, πρέπει να τα συγκεντρώσεις. Ναι. Και πρέπει να τα απομακρύνεις.
1: Ναι, να πληρώσω δηλαδή, κιόλας για να τα απομακρύνω.
0: Προφανώς ή θα πρέπει να πληρώσεις ένα αρκετά σοβαρό ποσό, το οποίο δεν σου περισσεύει κιόλας με τον πληθωρισμό στο 5% το Μάιο. Αλλά και ξέρω εγώ τι θα πρέπει να έχεις. Υποχρεωτικά δηλαδή ένα ανοιχτό αυτοκίνητο για να τα φορτώνεις.
1: Και να τα πάω πού, ακόμα και να τα φορτώσω.
0: Και να τα πας πού, πρέπει να τα πας εκεί που γίνεται η συγκέντρωση, σε μάντρες κατάλληλες, ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή ένα κόστος αρκετούτσικο έως βαρούτσικο, αυτό το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων ακινήτων δηλαδή, γιατί δεν σταματάει κιόλας. Δηλαδή και τώρα σήμερα να τα κόψουν. Αν συνεχίσει έτσι ο καιρός, σε δύο εβδομάδες θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση. Και θα πάει λέγοντας. Και αυτή η κατάσταση, δηλαδή τα καθαρά οικόπεδα, θα πρέπει να είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου, που λέγεται για την πυρική περίοδος. Τώρα, αν δεν καταχωρήσει λέει, το οικόπεδο έχει καθαριστεί, θα φάσει ένα κατοσταράκι πρόστιμο. Και αν δεν το καθαρίσεις κιόλας, λέει, 500 ευρώ και πάει λέγοντας. Και αν δηλώσει και ψευδός, η ψευδής δήλωση τη λύση είναι στα ποινικό αδίκημα. Ποινή φυλάκιση 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αναφίβολα μπορεί να συμβάλλει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή και κυρίως βέβαια και για την περιοχή μας τώρα εδώ, όπου πάρα πολλά οικόπεδα είναι ιδιοκτησίες ανθρώπων οι οποίοι λείπουν στο εξωτερικό, είναι εσωτερικοί μετανάστες. Και είναι ένα πρόσθετο θεματάκι αυτό το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν. Απλά υπενθύμηση, γιατί τρέχει και υπάρχει μια πίεση και ένα άγχος βλέπω και από πλευράς πολλών ιδιοκτητών για το αν θα προλάβουν, τι θα προλάβουν, να κάνουν τη δήλωση, δεν θα κάνουν τη δήλωση κτλ. Αυτά όσο αφορά και το ζήτημα αυτό. Εσύ έχεις κολλήσει εδώ, στο κυνήγι του Κρυμαίου
1: του Σταύρου. Θα φύγω εγώ, το λέω απλά, στις 18 Ιουνίου, πότε φεύγω.
0: Δεν ξέρω πότε φεύγω, δεν ξέρεις πότε φεύγεις.
1: Στις 18 Ιουνίου φεύγω και θα γυρίσω το αργότερο 22-23 Αυγούστου. Εντάξει. Γιατί τότε αυτή είναι μια περίοδος που έχει δοθεί για την αναζήτηση του κρυμμένου θησαυρού.
0: Είναι ωραίο. Κρυμμένο θησαυρού. Ναι, κάτσε όμως. Ναι, πες όμως που είναι.
1: Στη Φιλανδία. Λέει, η Φιλανδία αποφάσισε και μάλιστα στη Λαπωνία θα το κάνει, παρακαλώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Το φετινό καλοκαίρι να προσελκύσει επισκέπτες. Γιατί λέει δεν θέλουμε να έχουμε μόνο τουρισμό το χειμώνα, θέλουμε και το καλοκαίρι να έρχεται κόσμος. Έτσι λοιπόν, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Διοργανώνουν ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Κάπου θα έχουν κρύψει μια μπαρίτσα χρυσού. Μην φανταστείτε κάτι μεγάλο. Δηλαδή,
0: μια μπαρίτσα σοκολατένια.
1: Πώς είναι εκείνα τα μικρά σοκολατάκια, τα παιδικά, τα κίντερ, τα μικρούλια. Ένα τέτοιο πράγμα. Θα είναι βέβαια χρυσός, έτσι. Καθαρός χρυσός. Θα το κρύψουν κάπου. Θα πάει ο κόσμος εκεί πέρα. Θα περπατιέται μέσα στα μονοπάτια που θα τους δώσουν χάρτες, ξέρω εγώ, κλπ. Οδηγίες. Και θα πρέπει να ψάχνουν να βρουν. Δεν θα είναι πουθενά κάτω από τη γη.
0: Όχι, δεν θα διαταράξουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Θα διαταράξουν το φυσικό περιβάλλον. Παίρνει ο άλλος την τζάμπα και να γεμίζει τρύπες όλο το μονοπάτι. Θα είναι κάπου κρυμμένο αυτό. Και το αργότερο στις 22 θα αποκαλυφθεί το σημείο που έχει κρυφτεί. Εκτός και αν πιο μπροστά το βρει κάποιος. Βρει. Ναι. 20.000 κάνει αυτή η μικρή ράβδος.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι, μια της πλάκας είναι αυτή. Με τη τιμή του χρυσού τώρα μια ράβδος 20.000 είναι μια μπαρίτσα, όπως είπες και εσύ, από σοκολατένια τέτοιο μέγεθος να έχουμε στο μυαλό μας και γι' αυτό. Λοιπόν, είδες, υπάρχει μια εφευρετικότητα στο μυαλό κάποιον.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι θα διαφορήσουν γι' αυτό.
0: Λες.
1: Άπαντες. Πιστεύω ότι κάποιοι θα το κάνουν, αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Θα πούν okay, πάω
0: πόσο,
1: εγώ.
0: Πόσο extreme είναι, γιατί είναι και ένα κόστος.
1: Το να πάω ταξίδι στη Φιλανδία. Ναι, είναι,
0: στη Λαπωνία κιόλας.
1: Θα το κάνει προφανώς κάποιος που βρίσκει την ευκαιρία, σου λέει θα πάω και θα παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Θα επισκεφτώ και τη Φιλανδία. Αν έχω τα λεφτά να πάω μέχρι εκεί.
0: Αυτό είναι ένας παράγοντας πολύ πολύ σημαντικός. Και επειδή και χθες αναφερθήκαμε έτσι και στην εκπομπή και στο τελευταίο ειδήσιο για το παρατηρητήριο, για το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Και επειδή θα σταθούμε λίγο σήμερα και στο χθεσινό συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η αναστολή
1: λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού της πόλης.
0: Βρεφονηπιακού σταθμού της πόλης. Και όπου υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους όρους ασφάλειας. Έτσι, γιατί
1: έχει επικαιροποιηθεί η νομοθεσία, είναι πιο αυστηρές.
0: Έχει αυστηροποιηθεί λίγο περισσότερο. Αλλά πίσω από όλη αυτή την ιστορία, μάλλον κρύβεται ότι.
1: Το δημογραφικό κρύβεται πάλι
0: έτσι,
1: πίσω.
0: Ότι δεν έχουν εγγραφεί πολλά παιδάκια.
1: Τρία παιδιά έχουν εγγραφεί σε αυτό το παιδικό σταθμό.
0: Μέχρι τώρα. Έτσι, και έγινε μια συζήτηση εκεί. Και αυτό που τονίστηκε, εγώ θα σταθώ λίγο και στην Βρεφονηπιακό μου που ήταν εκεί και που είπε ότι πριν το δημότικο ήταν στα Λάβαρα. Και εκεί λέει το δημογραφικό το νιώθαμε κάθε χρόνο. Στην αρχή είχαμε 40 παιδιά, μετά είχαμε 30, μετά είχαμε 23, μετά είχαμε 15.
1: Μέχρι που δεν είχε πια κανένα.
0: Έτσι, δεν ξέρω. Και αυτό φαίνεται πως αποτυπώνεται πλέον και στο εσωτερικό των πόλεων, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.
1: Το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι
0: το ζήτημα από ό,τι φαίνεται κυρίως είναι ότι υπάρχουν αυτές οι λίγες εγγραφές μαζί με όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα εννοούμε ότι.
1: Επίκειται μια συνταξιοδότηση μιας παιδαγωγού.
0: Και υπάρχουν και τα ζητήματα για τα θέματα με την ασφάλεια και με τους όρους και προϋποθέσεις. Το πλαίσιο για τη λειτουργία.
1: Που βάζει ο νόμος.
0: Και αυτό που σημειώθηκε βέβαια είναι ότι. Υπόθηκε κατά κάποιον τρόπο, παιδιά, μην γυαλιόμαστε. Όταν κλείνει μια δομή ή αναστέλει τη λειτουργία της, δεν ξανανοίγει. Έτσι. Και γι' αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να ξανασυζητηθεί το θέμα, να απαντηθούν.
1: Κοίταξε τώρα, εγώ νομίζω ότι είναι μια πρόφαση αυτό όλο, από την πλευρά όλων θέλω να πω, όχι μόνο από τη μία ή από έναν δημοτικό σύμβουλο. Πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, ξαφνικά να αρχίσουμε να μετακινούμε παιδιά από αλλού, εικονικά, μπορεί... πλασματικά να δημιουργήσουμε.
0: Καλά, εικονικά, πλασματικά, όχι, δεν ξέρω. Αυτό είναι.
1: Έναν
0: υπόθεση...
1: άλλον αριθμό. Πώς θα βρούμε λύση για να και... θα βγει στη σύνταξη
0: αναμφίβολα...
1: ή μια βρεφονιπιο κόμμα, πού θα βρούμε ξαφνικά
0: ναι, θα
1: μια άλλη.
0: Να υπάρξουν και, αυτό, και εδώ απαντήσεις ναι. Σε αυτό το ζήτημα και γι' αυτό ήταν, είναι 2-3 ζητήματα που μπήκαν. Ότι θα πρέπει να απαντηθούν στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει μετά από κάνα μήνα.
1: Και από ό,τι κατάλαβα,
0: και κυρίως βέβαια και,
1: το,
0: και ο χώρος. Ναι. Η ασφάλεια δηλαδή.
1: Ένα μισθωμένο κτίριο αυτό, έτσι.
0: Ναι, ένα από τα γνωστά πώς λειτουργούσαν χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, ήταν υπηαγωγή, παιδική σταθμή.
0: Λοιπόν, όπου και εκεί, γιατί μια μητέρα είπε, ποιος θα μου υπογράψει, λέει, το παιδί μου θα είναι, θα είναι εκεί με ασφάλεια. Ότι δεν θα πάθει κάτι εξαιτίας. Ποιος θα με διαβεβαιώσει γι' αυτό, που είναι και αυτό ένα σκόπελος. Εδώ εμπλέκονται τεχνικές υπηρεσίες.
1: Από ό,τι κατάλαβα όμως, το συγκεκριμένο δεν έχει ούτε καν προάβλιο.
0: Δεν έχει αυλή.
1: Οπότε τα παιδάκια πού θα παίζουν.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Θέμα είναι και αυτό που υπόθηκε όμως επίσης, ότι δεν γίνεται να λειτουργεί σε έναν παιδικό σταθμό με τρία παιδιά, γιατί δεν κάνεις καλό ούτε στα ίδια τα παιδιά να είναι τρία μοναχούλια. Είναι καλύτερο να πάνε σε έναν άλλο παιδικό σταθμό της πόλης που έχει περισσότερα παιδιά να έχουν παρέα, να παίζουν.
0: Από την άλλη, βέβαια, βολεύει προφανώς και ξεβολεύονται οι γονείς. Αν ένας παιδικός που είναι κοντά τους, εξυπηρετεί κτλ. Είναι πολυπαραγωγικό που λέμε το θέμα.
1: Αλλά από πίσω είναι πάντα το δημογραφικό.
0: Και από πίσω, γι' αυτό ακριβώς το δένει δηλαδή όλη αυτή την ιστορία. Και όπου δεν χρειάζεται πλέον, νομίζω, πολλά λόγια, χρειάζεται πραγματικά ουσιαστικές αποφάσεις, δράσεις, παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει βέβαια όχι από χθες. Παραπροχθές.
1: Χρόνια πριν,
0: την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, τα περασμένα χρόνια. Και σιγά σιγά να αρχίσει να βλέπει αν παράγει ένα αποτέλεσμα προς τη θετική πλευρά, προς τη θετική κατεύθυνση που λέμε. Λοιπόν, αυτά έτσι εισαγωγικά. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Από το Earth News, είπα. Το Earth News Radio.
1: Ναι,
0: όχι, το μπέρεψα με το GR. Το Earth News Radio. Να μάθουμε συνολικά τα τρέχοντα της επικαιρότητας και στη συνέχεια βέβαια θα επιστρέψουμε με την εκπομπή Άκου να δεις, να σας συντροφεύει μέχρι και τις 12. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Επιστροφή στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας και στην εκπομπή Άκου να δεις, που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12 σε ένα ραντεβού που έχουμε μαζί σας καθημερινά και φυσικά 101-103,5 των FM, οι συχνότητες από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για τα βόρεια και τα νότια του Εύρου και όχι μόνο βέβαια αντίστοιχα, και από την ΕΡΤ Καβάλας από τους 96,3 των FM. Δεν θα παραλείψουμε να σας πούμε ότι μπορείτε να ακούτε οποιοδήποτε πρόγραμμα της ΕΡΤ θέλετε ραδιοφωνικό από το www.erteco.gr/radio και επιλέγετε είτε περιφερειακό σταθμό είτε κεντρικό πρόγραμμα ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Άκου να δεις με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να παραμένει μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί σας. Θυμίζουμε τα της επικοινωνίας ξεκινώντας. Είναι ορθό. 2552-022-751-52. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. 2510-242-549 στην Καβάλα για όσους τυχόν θέλουν να επικοινωνήσουν. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε. Δράση, πρωτοβουλία, εκδήλωση διοργανώνεται και θέλετε να μαθευτεί λίγο παραπάνω. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται μπορείτε να διαβάσετε, και από εκεί και πέρα υπάρχει το earthnews.gr, η ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ, με το σύνολο των ειδήσεων, τοπικά περιφερειακά, κεντρική επικαιρότητα, διεθνή θέματα, με αναλύσεις κτλ. Και το Earthflix με τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλα. Τώρα, να σταθούμε λίγο στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα και που ουσιαστικά κρύβει και αναδεικνύει για άλλη μια φορά κάτι που είναι γνωστό, την πληθυσμιακή συρρήκνωση που υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα, αν θέλετε, αποτυπώνεται στις περιοχές του κεντρικού και βορείου Εύρου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου το θέμα που είχε να κάνει με την αναστολή λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού της πόλης που βρίσκεται κοντά στην πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, για να την τοποθετήσουμε και χωροταξικά για όσους τυχόν γνωρίζουν έτσι λίγο περισσότερο τη ρημοτομία του Δημοτήχου. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αρχική εισήγηση του κ. Παπαδόπουλου Χρυσόστομου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, αναφερόντας στην επικαιροποίηση νομοθεσίας, στα προβλήματα που υπάρχουν αναφορικά με την υποδομή, όπου το παιδικό σταθμό στεγάζεται ουσιαστικά σε ένα ενοικιαζόμενο χώρο, σε ένα ενοικιαζόμενο κατάστημα. Το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αυλή για να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, συν κάποιες άλλες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν πλέον με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας οι παιδικοί σταθμοί. Στην πορεία βέβαια αναδείχθηκε ότι εκτός των άλλων το ζήτημα είναι κυρίως το ότι, από ό,τι είπε ο Δήμαρχος, ότι υπάρχουν μόλις 3 εγγραφές για τον παιδικό σταθμό για την επόμενη χρονιά. Τελικά αποφασίστηκε, μετά από μια κουβέντα που έγινε, να πάει το θέμα προς συζήτηση, να μην ληφθεί απόφαση δηλαδή στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να συζητηθεί μετά από κανένα μήνα, όπου εκεί θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει. Το πρώτο είναι η συμμετοχή των παιδιών. Το δεύτερο είναι, επειδή υπάρχει και μια εργαζόμενη η οποία συνταξιοδοτείται στο επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα συμπληρωθεί το άτομο το οποίο συνταξιοδοτείται. Και ένα άλλο βέβαια ζητούμενο, που είναι πολύ πολύ σοβαρό και αυτό, πώς μπορεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου του Δημοτήχου να εξασφαλίσει ότι θα είναι πλήρης υποδομή με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον νόμο για την ασφάλεια προφανώς των παιδιών και των παιδικών σταθμών. Πάμε λοιπόν να σταθούμε λίγο καταρχήν στην εισήγηση που έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, για το θέμα αυτό και προχωράμε και στις τοποθετήσεις, μια και στη συζήτηση τοποθετήθηκε μια μητέρα αλλά και μια βρεφονηπία κόμος. Για να ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Παπαδόπουλο. Μια μητέρα αλλά και μια βρεφονηπία κόμος. Για να ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Παπαδόπουλο.

0: ανθρώπες, 50 νηπίων και 12 βρεφών. Εισηγούμαστε τη διακοπή λειτουργίας του Β' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δημοτήχων με διάθεση Ερατούς 3 από 1 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή φιλοξενία των παιδιών στον πρώτο και στο δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό Δήμου Δημοτήχων.
1: Λοιπόν, τώρα όπως είπαμε, στην συζήτηση παρενέβη μια μητέρα που ήταν παρούσα στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και μια βρεφονηπιο κόμος. Και αυτό που ζήτησε η μητέρα βέβαια είναι, εάν και εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ποιος θα είναι υπεύθυνος αν κάτι πάθει το παιδί. Όσο αφορά την βρεφονηπιο κόμο, μίλησε από ό,τι είπε και η ίδια περισσότερο συναισθηματικά. 23 χρόνια υπηρέτησε στα Λάβαρα. Την υπογεννητικότητα, λέει, την βλέπαμε κάθε χρόνο. Και αναφερόταν φυσικά στη μείωση των παιδιών που πήγαιναν στον βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι κρίμα, σημείωσε, να κλείνει οποιαδήποτε δομή, γιατί μετά δεν ξανανοίγει. Αν μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις, είναι κρίμα να χαθεί αυτή η δομή. Και αναφέρθηκε βέβαια και στα παιδάκια τα οποία μπορούν να φοιτήσουν τη νέα χρονιά. Για να ακούσουμε τις σχετικές αναφορές στη χθεσινή συνεδρίαση.
2: Είμαι μητέρα που το παιδί μου πηγαίνει τώρα στον παιδικό σταθμό και εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι υπεύθυνος εάν πάθει κάτι το παιδί μου τώρα. Αλλά να μου πείτε και να μου το υπογράψετε κιόλας.
3: Εγώ συναισθηματικά μόνο μπορώ να μιλήσω. Δουλεύω 33 χρόνια σαν βρεφονηπιο κόμος. Στα Λάβαρα, λοιπόν, που δούλευα 23 χρόνια, ήταν χωριό. Την υπογενετικότητα σιγά σιγά, δηλαδή, την βιώναμε χρόνο με το χρόνο. Από τα 40 παιδιά που είχαμε πέσει σιγά σιγά στα 25, στα 15, στα 10 και κάθε χρόνο μετρούσαμε παιδάκια πώς να μείνει, ας πούμε, ανοιχτός ο παιδικός σταθμός. Έχω που ήρθα εδώ 6,5 χρόνια περίπου και βλέπω ότι τελικά βιώνουμε το ίδιο πρόβλημα της υπογενετικότητας. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι είναι κρίμα να κλείνει οποιαδήποτε δομή, γιατί ό,τι κλείνει με μαθηματική ακρίβεια δεν ξανανοίγει αυτό. Αν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι, εν πάση περιπτώσει, ώστε να πληρεί ο παιδικός μας σταθμός όλες αυτές, τέλος πάντων, τις παραμέτρους που θα κάνουν το κτίριο ασφαλές, που δεν ξέρω, δηλαδή πυρασφάλεια από ό,τι ξέρω θα ανανεωθεί και κάτι άλλο, ξέρει να μας πει ο αντιδήμαρχος και τα λοιπά. Ό,τι είναι, ναι. Αν θα μπορούσαν, λοιπόν, σίγουρα το πρόβλημα με την αυλή είναι μεγάλο, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις η αυλή. Αλλά αν θα μπορούσαν να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, ώστε αυτός ο παιδικός όντως να πληρεί όλες τις παραμέτρους της ασφαλείας, θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρχει. Δηλαδή, συνέχεια σε αυτόν τον παιδικό σταθμό, γιατί είναι ένας πολύ παλιός παιδικός σταθμός, 30 νομίζω χρόνια περίπου, λειτουργούσε πάντα με πολύ φιλότιμο και λειτουργεί με πολύ φιλότιμο και πάντα στάθηκαν, ας πούμε, δίπλα μας και ο τωρινός μας ο αντιδήμαρχος και η προηγούμενη αντιδήμαρχος, η κυρία Θεοδοσιάδου και ο κύριος Γιακτσίτης, δηλαδή πάντα ήταν αρρωγή. Αυτό απλά, ότι είναι κρίμα. Ναι, μεν ικανοποιεί τις ανάγκες, ας πούμε, εκείνης της ευρύτερης περιοχής, αλλά προσωπικά και σήμερα όταν το ακούσαμε ότι θα γίνει, ας πούμε, αυτή η συζήτηση, πάρα πολλοί γονείς, η πλειονότητα των γονιών στενοχωρέθηκε. Και λέει ότι, ας πούμε, ξεβολευόμαστε, μας βολεύει, γιατί η άλλη παιδική σταθμή είναι πάνω. Αυτό. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα παιδάκια, τα γραμμένα είναι 8 και έχω μία προσαρμογή που ξεκινάει από αύριο, ουσιαστικά είναι 9. Για την καινούργια τη χρονιά, σίγουρα, επειδή οι ίδιοι οι γονείς ενδιαφέρθηκαν και είπαν αμάν, θα θέλαμε να υπάρχει μια συνέχεια, είπε η μια στην άλλη τις μαμάδες. Μέχρι στιγμής, όχι τα επισήμως γραμμένα, αλλά μέχρι στιγμής τα 7 τα έχουμε πιάσει για την καινούργια χρονιά. 2-3 παιδάκια, 4 τουλάχιστον ερχόταν και από τους άλλους παιδικούς με τις καινούργιες. Θα μπορούσαμε δηλαδή. Πόσα παιδάκια έχει το κάθε παιδί? Τα βρεφικά τμήματα έχουν σίγουρα από 12, τα δύο βρεφικά τμήματα. Και τώρα τα παιδικά τμήματα νομίζω έχουν από 12 μέχρι 14. 12, 13, 14, κάπως έτσι. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στα 9. Αυτό. Ότι ό,τι κλείνει, είναι κρίμα για την πόλη μας. Είναι αυτό. Ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει.
1: Αυτό είναι μια πραγματική και σκληρή αλήθεια. Ό,τι δομή, ό,τι υποδομή κλείνει, δεν ξανανοίγει. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Χρήστος Στοκαμάνης, ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας, αυτό που

0: παρατηρήσετε ήταν πως με βάση τα όσα ακούστηκαν, η αιτία δεν είναι οι σοβαρές ελλείψεις, που μπορεί είπε, να υπάρχουν και να καταγράφονται, αλλά η πραγματικότητα είναι πως η αιτία φαίνεται να είναι η μείωση των παιδιών. Από εκεί πέρα, βασιζόμενος και σε αυτά που είπε η Βρεφονηπιακό όμως, είπε ότι αν έχει 9 παιδιά και άλλοι σταθμοί, οι άλλοι σταθμοί έχουν 12 κτλ., δεν συμφωνούμε να κλείσει ο παιδικός σταθμός. Για να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Ενώ αναφέρεται ως δικαιολογία, που μπορεί να είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, η αιτία που κλείνει ο σταθμός δεν είναι οι σοβαρές ελλείψεις που ήταν και μέχρι τώρα και δεν τις υπολογίζεται, αλλά το ότι μειώθηκαν τα παιδιά και έκανε εισήγηση πρωτοβάθμια πια να κλείσει ο σταθμός για οικονομικούς λόγους. Εγώ νομίζω, ναι, αν έχει 9 παιδιά και οι άλλοι έχουν 12, γιατί πρέπει να κλείσει, να μείνει ο παιδικός σταθμός, να μην κλείσει. Εμείς δηλαδή δεν συμφωνούμε να κλείσει ο παιδικός σταθμός. Πέρασε λάθος μήνυμα σε εμάς, κλείνει λόγω σοβαρών ελλείψεων. Όχι, κλείνει γιατί μειώθηκαν τα παιδιά και θεωρούν για οικονομία κλίμακος, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Στοκαμάνης. Τώρα από την πλευρά του κύριου Σωρομήλου Χατζηγιάννογλου, ο δήμαρχος του Δημοτήχου, προσπάθησε να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία μπήκαν στη διάρκεια της κουβέντας. Είπε ότι έχει λίγες εγγραφές, τρεις συγκεκριμένα. Έχει θέματα το κτίριο για λόγους ασφάλειας. Είναι κρίμα, είπε, αναμφίβολα να κλείσει. Αλλά ευτυχώς δεν είναι ο μοναδικός βρεφονηπιακός σταθμός. Αν βρεθούν παιδιά και γίνουν εγγραφές, είπε, δεν έχουμε θέμα να τον λειτουργήσουμε. Ενώ στάθηκε και στο θέμα της συνταξιοδότησης μιας εργαζόμενης. Μαζεύονται, είπε, προβλήματα για τον παιδικό. Το σωστό είναι να κλείσει ή να μπει σε αναστολή. Αναφέρθηκε συνταξιοδότηση, στα μέτρα ασφάλειας και από εκεί και πέρα συμφώνησε το να μεταφερθεί η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα της αναστολής της λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού σε συνεδρία που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Απλά αυτό που ζήτησε ήταν, όπως συμφώνησαν τελικά και αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος, ένα μήνα αργότερα πήγε, αυτό που ζήτησε, είπε, ότι θα πρέπει καταρχήν να απαντήσουμε σε τρία πράγματα στην επόμενη συνεδρίαση. Το ένα είναι η συμμετοχή των παιδιών, ότι θα υπάρχουν δηλαδή εγγραφές για να υπάρχει ένας ικανός αριθμός για να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός. Ένα δεύτερο, πώς θα συμπληρωθεί το άτομο το οποίο συνταξιοδοτείται. Και ένα τρίτο, ότι θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία να μας εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλής και πλήρης υποδομή με βάση προφανώς τα όσα προβλέπει η επικαιροποιημένη νομοθεσία. Να ακούσουμε και το Δήμαρχο του Δημοτήχου.
2: Ο παιδικός σταθμός αυτός, όπως είπαμε, έχει λίγες εγγραφές. Τρεις. Έχει σαν κτίριο τα θέματα του όσον αφορά να μπορέσουμε εμείς να εφαρμόσουμε κανονικά όλα τα θέματα ασφαλείας. Είναι κρίμα να κρίνει, να κλείσει ή να μπει σε αναστολή, συμφωνούμε, αλλά δεν είναι ένας παιδικός σταθμός σε ένα χωριό το οποίο είναι και ο μοναδικός. Οι υπόλοιποι παιδικοί σταθμοί στο Δηδημότυχο είναι λειτουργικοί και μάλιστα στη μεραρχία ο παιδικός σταθμός είναι και πρότυπο. Μετά την ενεργειακή του αναβάθμιση, μπορώ να σας πω ότι είναι ο καλύτερος παιδικός σταθμός σε όλο τον Εύρο. Λοιπόν, οι παιδικοί σταθμοί υπόλοιποι κοίταζαν αν όσο μπορούν να κρατούν ενεργό αυτόν τον παιδικό σταθμό στην πυροσβεστική. Και γι' αυτό ίσως σας έστειλαν εκεί πέρα. Αν βρεθούν παιδιά, εγγραφές και αυτά, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να συνεχίσουμε να το λειτουργούμε. Τίθονται όμως τα ζητήματα, γιατί σε λίγους μήνες αποχωρεί ακόμα μια κυρία από τον παιδικό σταθμό και πλέον θα έχουμε και λειτουργικό θέμα κατά πόσο θα μπορούμε να έχουμε το προσωπικό που υπάρχει ανάγκη για να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι μαζεύονται σιγά σιγά προβλήματα για το συγκεκριμένο, τα οποία όσο και καλή διάθεση να έχουμε, δυσκολευόμαστε είτε από γραφειοκρατική άποψη, είτε από συμμετοχή της περιοχής των παιδιών, έτσι, και των οικογενειών όπου δεν υπάρχουν παιδιά στην περιοχή για να έχουν συμμετοχή, είτε προβλημάτων διαδικασιών κτλ., είτε του ίδιου του κτίριου. Το σωστό αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει ή να μπει σε αναστολή ο παιδικός σταθμός, για να μην έχουμε αύριο προβλήματα και από τη συνταξιοδότηση της υπαλλήλου και από θέματα να έρθει η υπηρεσία της περιφέρειας και να κλείσει τον παιδικό σταθμό, γιατί δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Αν θέλετε να μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε αναβολή στο θέμα και στον επόμενο μήνα, αφού ξανασυζητήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, αφού η περιοχή μπορεί να φέρει άλλα 3-4 παιδιά να δικαιολογούνται, αφού το προσωπικό των παιδικών σταθμών συμφωνήσει ότι όταν θα συνταξιοδοτηθεί η κυρία από εκεί κάτω θα συμπληρωθεί από κάποιο άλλο άτομο και θα μπορούμε να έχουμε τον παιδικό σταθμό με το προσωπικό και την ασφάλειά του, πολύ ευχαρίστως να τον αφήσουμε ανοιχτό. Ούτε εμείς θέλουμε να κλείνει. Αλλά και η αντιπολίτευση και εσείς οι γονείς και το προσωπικό του παιδικού σταθμού να είστε έτοιμοι τον επόμενο μήνα να έχουμε φέρει εδώ τις λύσεις. Πρώτον, συμμετοχή παιδιών. Δεύτερον, πώς θα συμπληρωθεί το άτομο που θα συνταξιοδοτηθεί. Και τρίτον, η τεχνική υπηρεσία να μας επιβεβαιώσει και να μας εξασφαλίσει ότι στην έναρξη του νέου έτους θα είναι όλα τα υποδομή του παιδικού σταθμού, θα είναι πλήρη και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για τη λειτουργία.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
6: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
7: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
6: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
6: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Την καλημέρα μας, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Άκου να δεις, από τις κοινότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου, Ερτόρες Τιάδας, Αρτ Καβάλας, μαζί πορευόμαστε και στο σημερινό μας ραντεβού, βέβαια. Αυτό με το θέμα, αυτά μάλλον με το θέμα που είχε να κάνει με την αναστολή λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού στο Δημότιο, που ουσιαστικά αναδεικνύει τι άλλο από την πληθυσμιακή συρρήκνωση, από την υπογεννητικότητα που μαστίζει την ελληνική περιφέρεια. Καταγράφεται πάρα πολλές περιφέρειες, πολύ πιο έντονα ίσως στην περιοχή του κεντρικού και βορείου Εύρου, όπου υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι προστίθενται στην αναγκαιότητα στήριξης, βέβαια, αυτών που έχουν απομείνει για να μην αναγκαστούν να φύγουν όσοι έχουν απομείνει, και μετά προσπαθούμε, βέβαια, με διάφορους τρόπους μήπως και τους πείσουμε να επιστρέψουν πίσω. Και το λέγαμε αυτό και το συνδυάσαμε και με το παρατηρητήριο για το δημογραφικό και την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΟΣΑ στην περιοχή μέχρι και αύριο. Το αφήνουμε λίγο πίσω. Προφανώς μας ξαναβγαίνει σε πολλές των περιπτώσεων. Ουκ λίγες φορές ερχόμαστε και αναφερόμαστε σε αναστολές λειτουργίας δημοτικών σχολείων, παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, και αυτό που τονίστηκε, ότι όταν κλείνει μια δομή, δύσκολα ξανανοίγει. Η πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Αστήρα Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Θα συμμετέχουν 60 προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι και αναμένεται να αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2020-2030 και να συζητήσουν το μελλοντικό σχεδιασμό τους επ' αυτού. Το παρόν θα δώσουν εκπρόσωποι από 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας και 2 του εξωτερικού, και συγκεκριμένα από Ισπανία και Ιταλία, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία της διαζώσης συνάντησης των εκπροσώπων των πανεπιστημιακών εδρών UNESCO, διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων που στην Ελλάδα κατανέμονται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών. Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλαίσιο και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, όπως έχει καθιερωθεί η 5η Ιουνίου, η αυριανή ημέρα δηλαδή, θα γίνει και μια εκδήλωση με θέμα την επιστημονική διπλωματία και την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020-2030, με την κεντρική εισήγηση να γίνεται από την Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Μάιρα Μυρογράνη. Τώρα, μια και αναφερόμαστε στην UNESCO, μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο του Δημοτήχου και τις έδρες της UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα υπογραφεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος του Δημοτήχου. Η συγκεκριμένη τώρα έδρα της UNESCO έχει ως αντικείμενο τις δημιουργικές πόλεις, και μέσω της συνεργασίας ο Δήμος Δημοτήχου επιδιώκει την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής, πολιτιστικής και άειλης κληρονομιάς του, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής δικτύωσης και δημιουργικής αστικής κινητικότητας. Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θα είναι, μεταξύ άλλων, επικεφαλής και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών εδρών UNESCO, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, προφανώς με την ευκαιρία και της αυριανής παρουσίας και της συνάντησης της πρώτης των ελληνικών εδρών UNESCO, θα έχουμε και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας το Σάββατο, μεθαύριο το βράδυ, στο Δημοτικό. Να σημειώσουμε ότι χθες στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου αποφάσισε, βέβαια, ομόφωνα να προχωρήσει στην υπογραφή του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.

Πάμε παρακάτω και να σταθούμε λίγο στην περιοδία που πραγματοποιεί από εχθές την Βόρεια Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκαινιάσει και ανακαινισμένες δομές υγείας. Θα επιθεωρήσει παράλληλα και έργα που επιτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Να σημειώσουμε ότι σήμερα το απόγευμα θα εγκαινιάσει και το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου της Καβάλας, ενώ αύριο η περιοδία του θα συνεχιστεί σε Ροδόπη και Εύρο, θα επισκεφθεί τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Ιάσμου, Σαπών και θα καταλήξει το απόγευμα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου επίσης εκεί στις 5 έχει προγραμματιστεί και η διαδικασία εγγενείων του ΤΕΠ του νοσοκομείου, του ανακαινισμένου προφανώς ΤΕΠ του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, να πούμε πάντως πως δεν θα είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη αύριο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μαζί με τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, και οι τρεις είναι προσκεκλημένοι, μάλιστα θα βρεθούν στην ίδια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη, το αύριο το απόγευμα, και που τη διοργανώνει η φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ, η οποία γιορτάζει με την εκδήλωση αυτή τα 60 χρόνια της λειτουργίας της και της προσφοράς της στο χώρο του φαρμάκου, στην οικονομία γενικότερα βέβαια και στον τομέα της υγείας. Οπότε έχουν ένα κοινό προφανώς σημείο όπου θα βρεθούν, θα συνυπάρξουν οι τρεις υπουργοί, ο κύριος Γεωργιάδης, κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοίδης, προφανώς βέβαια στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην Αλεξανδρούπολη θα έχουν την ευκαιρία να έχουν και επαφές, συναντήσεις και επισκέψεις σε διάφορους χώρους που άπτονται βέβαια των αρμοδιοτήτων που έχει το κάθε υπουργός. Οπότε αύριο θα υπάρχει έτσι μια σημαντική παρουσία υπουργών, κ. Γεωργιάδη, κ. Χρυσοχοίδη, της κυρίας Ζαχαράκη στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ για τα 60 χρόνια της φαρμακοβιομηχανίας. Τώρα, να πάμε λίγο στο πότε θα γιορταστούν τα φετινά ορέστια. Ουσιαστικά είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο για να γιορταστούν τα γενέθλια της πόλης. Έτσι, από τις 19 λοιπόν έως 28 Ιουνίου τα φετινά ορέστια, 103 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυση της νέας ορεστιάδας. Η νέα ορεστιάδα που έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδρύθηκε από πρόσφυγες που ήρθαν από την Αδριανούπολη, το Κάρακατς και όχι μόνο. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 10 ημερών και περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις μουσικής, χορού, τέχνης, δημιουργίας που στόχο έχουν να αναδείξουν την ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Τα ορέστια, όσοι ήθιστε άλλωστε, θα κλείσουν μια μεγάλη συναυλία. Φέτος ο Κώστας Μακεδόνας και Βίκη Καρατζόγλου μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας θα παρουσιάσουν το έργο του μεγάλου συνθέτη την Κυριακή 28 Ιουνίου, την τελευταία ημέρα δηλαδή των εκδηλώσεων Ορέστια 2026. Και μια και βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, να πούμε για το Μουσικό Σαββατοκύριακο που διοργανώνει το Δημοτικό 2 της Νέας Ορεστιάδας 6 και 7 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, με τους σπουδαστές του να παρουσιάζουν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου τη δουλειά και την πρόοδό τους μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί. Η πρώτη το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, όπου θα απονεμηθούν και πτυχία, και την Κυριακή την ίδια ώρα, στις 6 δηλαδή το απόγευμα, η δεύτερη συναυλία, και βέβαια θα είναι ελεύθερη είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις δύο αυτές εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο από το Δημοτικό 2 της Ορεστιάδας.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 12 σας αποχαιρετούμε. Τα καλύτερα για τη συνέχεια της ημέρας, που δεν ξέρουμε τι αστατοσύνη θα μας προσφέρει. Θα το δούμε με τον καιρό, βέβαια. Ασχολούμαστε ακόμη. Μια και καλοκαιρινές συνθήκες δεν είδαμε. Ίσως καλό είναι που πάμε έτσι, λίγο πιο χαλαρά προς τα πρώτα βήματα, διανύουμε το καλοκαίρι. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τη συνέχεια της ημέρας. Θα ξαναπούμε αύριο το πρωί και πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Έρχομαι ότι μίλησε από την Καβάλα Ερτοσιάδρα Ερτσαρών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Πέμπτη σήμερα, στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουργκόγλου, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, στην τράπεζα του ήχου, εξαιρετικός τραπεζίτης μας και τεχνικός, ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Οριστιάδας και ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο και να πούμε πότε γιορτάζουν συνανθρωποί μας. Μάρτα, Μητροφάνης, Μητροφάνα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή και επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο. Η κάτω βουλή των ΗΠΑ έχει εγκρίνει το κείμενο που διατάζει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Και έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τις επόμενες μέρες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην Μέση Ανατολή, καμιά πρόοδο στις συνομιλίες κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Άμυνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και στην Κούβα, οι πληρωμές με κάρτες Visa και Mastercard αναστέλλονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Στη δική μας τη χώρα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, δίμηνη υποθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη Βουλή, επίσης, προσκύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και από σήμερα έχει ξεκινήσει, θα είναι στην περιοχή μας και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, με πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Θα πάμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί μας περιμένει και θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι από το νοσοκομείο, η οποία έρχεται, καθώς λειτουργία τέθηκε σήμερα ο στεφανιογράφος στο νοσοκομείο Καβάλας, έγινε μάλιστα και η πρώτη στεφανιογραφία, με την ενεργοποίηση του τμήματος, το νοσοκομείο αποκτά πλέον τη δυνατότητα διενέργειας στεφανιογραφιών, προσφέροντας άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη μεταφοράς των ασθενών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. Η λειτουργία του στεφανιογράφου αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα επίγοντα καρδιολογικά περιστατικά και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας στην περιοχή. Όπως είπες, θα επισκεφθεί την Καβάλα σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, για τα εγκαίνια του νέου τμήματος επίγοντων περιστατικών, καθώς και του στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα, ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Σταύρο Μαρκόπουλο στο γραφείο του. Η επίσκεψη του Υπουργού στην Καβάλα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδίας του σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγγενιάσει καινούργια ιατρικά τμήματα. Τώρα, με το σύνθημα «Η Καλαμίτσα ανοίγει στους καβαλιώτες», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, σε συλλόγους και φορείς της Καβάλας να συμμετάσχουν σε εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας το πρωί της Κυριακής. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενεργού συμμετοχής και φροντίδας σε έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης. Στη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω από 20 πολιτιστικοί, αθλητικοί και κοινωνικοί σύλλογοι της Καβάλας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στον καθαρισμό της ακτής. Σε άλλο θέμα, η ασφάλεια και ο σχεδιασμός της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού Φίλιππος Β' βρίσκεται στο επίκεντρο ψηφίσματος που εξέδωσε η Ένωση Πολιτών Νέας Καρβάλης, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη εμπορευματική σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το λιμάνι με τους τοξότες. Στο ψήφισμά της, η Ένωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη γραμμή αφορά αποκλειστικά εμπορευματικές μεταφορές και δεν προβλέπει να εξυπηρετεί επιβατικές αμαξοστοιχίες, υποστηρίζοντας ότι η ωφέλειά της συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία του λιμένα και όχι με τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής. Ενώ οι συντάκτες του ψηφίσματος εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη χάραξη του τελευταίου τμήματος από τη Νέα Καρβάλη έως το λιμάνι Φίλιππος Β', υποστηρίζοντας ότι έρχεται μέσα από παραγωγικές εκτάσεις και το βιοτεχνικό πάρκο σε μικρή απόσταση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Ένωση Πολιτών καλεί λοιπόν τους τοπικούς φορείς να εξετάσουν εκ νέου το σχεδιασμό του έργου, ενώ κάτοικοι βρέθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, προκειμένου να παραδώσουν το ψήφισμα.
0: Νομίζω έχει παγώσει αυτό το έργο για την ΟΕΕ, έτσι.
1: Για την ώρα, από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους τοπικούς φορείς, καθώς η υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις εμπορευματικές κυρίως μεταφορές, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής γενικότερα. Mm-hmm. Και από τη Δράμα, ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου συνεχίζει τις προσπάθειες για την μόνιμη επίλυση των προβλημάτων λειψιδρίας στην κοινότητα του Βόλακα, καθώς και σε άλλες περιοχές, όπως Γρανίτη, Εξοχή, Λευκόγια. Αν και φέτος οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις βελτίωσαν προσωρινά την κατάσταση, ο Δήμος εκεί βρίσκεται σε εγρήγορση. Εντοπίστηκαν και επισκευάστηκαν αφανείς διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο, ενώ διορθώθηκε και η παλαιότερη υδρομάστευση στην περιοχή του Λουμπάρι, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον κυβικά μέτρα νερού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε εμείς με ταχύτητα από την περιοχή του Εύρου και στην Ορεσφιάδα. Μας περιμένει με υπομονή Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, ηλιόλουστο προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο καιρός. Να πούμε ότι έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα, θα έχουμε μάλλον αύριο ιδιαίτερη κινητικότητα στον Εύρο από επισκέψεις υπουργών. Αρχής γενομένης από την επίσκεψη το απόγευμα αύριο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα εγκαινιάσει το νέο τμήμα των ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα έχει και ανάμεσα στα άλλα θα έχει και συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης αλλά και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μεσημέρι στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε ανάλογη επίσκεψη και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος το πρόγραμμά του δεν το έχουμε το πλήρες. Αυτό που γνωρίζουμε έτσι θα παραβρεθεί σε μια εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ, της φαρμακοβιομηχανίας. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι το κλιμάκιο του ΟΣΑ συνεχίζει σήμερα μετά τις επαφές που είχε για 2 ημέρες με φορείς του νομού Εύρου και της περιφέρειας ολόκληρης για το δημογραφικό. Να πούμε ότι σήμερα περιοδεύει στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, σε σημεία του κεντρικού και βορείου Εύρου και έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας έτσι να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις προτάσεις ίσως που θα μπορέσουν, η αλήθεια είναι, να μειώσουν αυτή την ροή του πληθυσμού στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου ανακοινώθηκε από την γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, της θετικής απόφασης των Δήμων Δημοτήχου και Ορεστιάδας να ενισχύσουν οικονομικά, να συμβάλλουν οικονομικά με το ποσό των 300 ευρώ έκαστος για τους νέους γιατρούς που πιθανά θα θελήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο Δημοτήχου ως ΔΕΛΕΡ, μετά την πρόσφατη απόφαση που πήρε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σκοπό αυτό από τη μεριά της. Τώρα θα βρισκόμαστε στο στάδιο, είπε από το εξής, των προγραμματικών συμβάσεων που θα συναχθούν μεταξύ των δύο Δήμων με το νοσοκομείο για το πώς το νοσοκομείο θα αξιοποιήσει τα ποσά αυτά για στους νέους γιατρούς. Στο χθεσινό μάλιστα Δημοτικό Συμβούλιο ετέθη ένα ζήτημα που αφορά την αναστολή λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού της πόλης ως απόρρια της μη ύπαρξης πολλών παιδιών που έχουν εγγραφεί σε αυτό, μόλις 3. Βέβαια το θέμα δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση του εχθές. Θα μεταφερθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Ίσως εγγραφούν περισσότερα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες κτηριακές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να μπορεί να υποδεχθεί το κτίριο αυτό στις εγκαταστάσεις του παιδιά, να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν έτσι να το ξαναλειτουργήσουν. Δεν ξέρω, το θέμα αυτό παίρνει παράταση προς το παρόν όσον αφορά την αναστολή, το μπορέσουν έτσι να το ξαναλειτουργήσουν. Δεν ξέρω, το θέμα αυτό παίρνει παράταση προς το παρόν όσον αφορά την αναστολή.

0: μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός θα υπογραφεί το Σάββατο στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Φράκης, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Δημοτήχου. Έχουμε μια αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη, τη θέση πλέον του Δημοτικού Συμβούλου μετά από παρέτησή του Σιμεών Γκουλιαμτζή έλαβε ο κύριος Αριστίδης Χρυσόπουλος και οι δύο είχαν τις οψηφίες εκλογές της πρόσφατης. Ο κύριος Χρυσόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τραγικών Σωματείων, έχει πλέον αναλάβει να είναι πλέον δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους, μουσικές βραδιές που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μία εκδήλωση με τον καταγόμενο από την Κύρκη φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα, τον οποίο θα τιμήσουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διανομαρχική Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Επίσης έχουμε και τα ορέστια που οι εκδηλώσεις τους θα γιορταστούν φέτος από τις 19 έως τις 28 Ιουνίου. Η νέα ορεστιάδα συμπληρώνει 103 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Και μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού αλλά και εμψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους την Κυριακή που μας έρχεται από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεστιάδας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου.
1: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Ευχόμαστε να τα απολαύουμε όλα. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις.
0: Αυτό καλά επίσης.
1: Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα για το οποίο έχω κάνει λόγο πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας λόγω των πρόσφατων προσπαθειών απόδρασης γύρονται σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια της κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή Κλειδής Συντικής. Αλλά και τις αντιδράσεις των αστυνομικών υπαλλήλων προκαλούν τα δύο πρόσφατα επεισόδια. Είχαμε δύο απόπειρες απόδρασης μέσα σε λίγες ώρες. Η μία σημειώθηκε την Δευτέρα με έναν μετανάστη που προσπάθησε να αποδράσει και το δεύτερο συμβάν συνέβη χθες το πρωί με δύο μετανάστες και προσπάθησαν και αυτοί να αποδράσουν περνώντας από την περίφραξη. Θα με φανταστείτε για φοβερή περίφραξη. Όπως καταγγέλνουν ήδη αστυνομικοί υπάλληλοι, μιλάμε για μια περίμετρο που βρίσκεται με απλό σύρμα και μάλιστα δεν έχουν συνειδητοποιηθεί οι άκρες τους. Υπάρχει προβληματισμός και αγανάκτηση και για τις συνθήκες που κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Μιλάμε για περίπου 500 ψυχές που βρίσκονται στην κλειστή δομή μεταναστών. Ουσιαστικά είναι μια φυλακή εκεί, αλλά και για τις συνθήκες ασφαλείας, γεγονός που προβληματίζει και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες που έχουν κάνει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και τα δύο αυτά συμβάντα έγιναν αντιληπτά από τις κάμερες που υπάρχουν περιμετρικά της κλειστής δομής, καθώς οι μετανάστες ήταν έτοιμοι να ανοίξουν την περίφραξη, η οποία, όπως σας έχω πει, είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί. Η δομή στο κλειδί δημιουργήθηκε και λειτουργούσε αρχικά ως ανοιχτή δομή, στη συνέχεια μετατράπηκε ως κλειστή. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφάλειας, κυρίως στην περίφραξη, που είναι απλού τύπου και είναι εύκολη η παραβίασή της. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες αντιδράσεις και προβληματισμός για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, ενώ είναι χαρακτηριστικό και δημοσίευμα πανελλαδικής εφημερίδας προημερών που έκανε λόγο παραθέτοντας μάλιστα και φωτογραφίες για άθλιες συνθήκες όσον αφορά την διαβίωση εκεί. Από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου έχει ζητηθεί πολλάκις με επίσημα έγγραφα προς την

0: πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για την κάλυψη οργανικών κενών κατά τις τακτικές μεταθέσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις αυξανόμενες ανάγκες αστυνόμευσης της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΟΝ, ενώ έχει ζητηθεί και η ένταξη των δύο δομών, ΣΕΡΟΝ και ΣΥΝΔΙΚΗ, στην πλατφόρμα προγραμματισμού καταγραφής ετούτων διεθνούς προστασίας λόγω της αύξησης των φιλοξενούμενων στο φόρτο εργασίας. Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, είπε ο κ. Γιάννης Κούνιος, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ως κλειστή δομή αυτή η δομή. Κάτι πρέπει να γίνει με τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Είναι 480 αυτή τη στιγμή. Και φυσικά υπάρχει δίαπλος επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για να ληφθούν σοβαρά μέτρα που να διασφαλίζουν πρώτον τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, αλλά και τις συνθήκες ασφαλείας είτε για τους εργαζόμενους εκεί, είτε για τους τρόφιμους. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μια σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου στον Προμαχώνα, προχωρώντας χθες τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπήκοοι από την Βουλγαρία. Προσπάθησαν να περάσουν ποσότητα φυτοφαρμακών, τα οποία επιμελώθηκαν εκρήξη σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία και με ιδίους συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χθες περίπου τέτοια ώρα σας έλεγα και ένα απολογισμό που πρόκειται να κάνει χθες το απόγευμα και έκανε το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Ήδη έχει συμπληρώσει 2 χρόνια λειτουργίας του. Μιλάμε για μια σημαντική δομή πρόληψης και προαγωγής της υγείας που στηρίζει έμπρακτα στην προσπάθεια όσων θέλουν υποστήριξη για να κόψουν το κάπνισμα. Την βλαβερή αυτή συνήθεια. Κατά τη διάρκεια της διετούς λειτουργίας, λοιπόν, οι 2 πνευμονολόγοι ιατροί που εργάζονται εθελοντικά εκεί εξέτασαν περίπου 140 με 150 άτομα, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό πλήρους αποχής από το κάπνισμα που φτάνει στο 30%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 42 με 45 άτομα που κατάφεραν να μείνουν μακριά από το τσιγάρο για διάστημα μεγαλύτερο από 1 χρόνο. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο στην απόλυτη διακοπή, καθώς εξίσου σημαντικό επίτευγμα θεωρείται και η δραστική μείωση του αριθμού των τσιγάρων, όπως για παράδειγμα η μείωση από τα 30 στα 5 τσιγάρα ημερησίως, μια προσπάθεια που παραμένει ενεργή και εξελίσσεται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου έγινε και ιδιαίτερη μνήμα στην εθελοντική προσφορά των ιατρών, οι οποίοι τιμήθηκαν, οι 2 πνευμονολόγοι, κυρία Άννα Παναγυροπούλου και η κυρία Αναστασία Κυριατζή, για την πολύτιμη και εθελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από σήμερα και το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών. Μιλάμε για εφήβους αλλά και ενήλικες του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιου του Δήμου Σερών. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του εκπαιδευτικού έτους και σήμερα θα εκθέσουν τη δουλειά τους στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Μάλιστα για τις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια. Ευτυχώς είναι κλειστός χώρος και δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό. Η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, αναδεικνύοντας τη φαντασία, την προσωπική τους έκφραση και την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ολοκληρώνω με παραμύθια για παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους, από την Λέσχη Αφήγηση Σερών, ένα μαγικό ταξίδι σε αγαπημένα παραμύθια, παιχνίδι και φαντασία, μια ολοκληρωμένη παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 στον Άβιο Χώρο του Μουσείου Ξενάκη, σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο χώρο. Τίτλος της παράστασης, «Παραμύθια στο πιτς φυτίλι», μέσα από αγαπημένα παραμύθια που αγγίζουν τις καρδιές, οι αφηγήτριες της Λέσχης Αφήγησης θα ταξιδέψουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, γεμάτους ήρωες, γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και βλέπω και εσείς έχετε πολύ κινητικότητα. Να είσαι καλά. Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε πλέον στην καθημερινότητά μας. Ο έκτος, ο καλός μήνας.

0: Αυτό είναι το όνειρο, να βρεθούμε στην παραλία. Τον έκτο μήνα τον καλό, η φωνή του, η διαπαραστική φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Και αυτοί οι ήχοι θα μας οδηγήσουν σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη διαβούλευση είναι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα τελειώνει η διαβούλευση. Και μέσα σε αυτό που βλέπετε και ένα ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει παρουσιαστεί σε 7 τόμους βιβλία από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ΚΕΔΑ. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε αμέσως τον Δήμαρχο της Κομωτινής, τον κύριο Ιωάννη Γαράνη, να δούμε τη δική του την άποψη για αυτά τα θέματα, που συμφωνούν, που διαφωνούν.
1: Εκτός ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια έτσι να συμμαζευτούν αρκετά πράγματα, νόμοι, διατάξεις οι οποίες ήταν διάσπαρτες όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι σωστό να ξέρουμε ανά πάση στιγμή ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 7 κεφάλαια και ό,τι θέλουμε μπορούμε το βρούμε από εκεί μέσα. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μια σειραφή όλων αυτών των διατάξεων. Ένας, θα έλεγα, χαρακτήρα έτσι που τακτοποιεί κάποια πράγματα και τίποτα παραπάνω. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, κρατάει πολύ έτσι το συγκεντρωτικό χαρακτήρα που είχε και ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι σε αυτό σχετικά με το χαρακτήρα το συγκεντρωτικό που έχει η κυβέρνηση σχετικά με τους Δήμους. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία, η αρχή της τοπικής αυτονομίας στα αρμόδια όργανα, στα συλλογικά όργανα θα έλεγα του Δήμου. Θα έλεγα ότι δεν ενσωματώνει έτσι εγγυήσεις για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, των Δήμων. Δεν διασφαλίζει, δεν κατοχυρώνει πόρους που θα έπρεπε, εφόσον μπαίνει ένας καινούργιος κώδικας, να το κάνει λοιπόν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας κώδικας ο οποίος αφήνει να αποφασίζουν περισσότερο τα Υπουργεία σχετικά και ακόμα και εμείς εργαζόμενους, πώς χρειαζόμαστε εμείς στους Δήμους και όχι το πώς πραγματικά, όπως τώρα το λέμε οι Δήμαρχοι, ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους, αλλά θα το κάνουν τα Υπουργεία. Έτσι νομίζω ότι η διοικητική εποπτεία αποκτά έτσι και ενισχύεται από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι γενικά όλα απευθύνονται σχετικά στο κεντρικό κράτος και όχι στην αυτονομία των Δήμων. Επίσης, να πούμε ότι μεταφέρει ακόμα και τις ευθύνες και την πειθαρχική ευθύνη στους Δημάρχους για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των πρωτόδικων αποφάσεων για τη συμβάση εργασίας ή αορίστου χρόνου. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι περισσότερο πνίγει τους Δήμους παρά τους δίνει αυτό που όλοι περιμέναμε, μια αυτοτέλεια για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα πιο άνετα και προς όφελος των δημοτών μας. Αυτόν τον καιρό γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται συμβούλια στις ΠΕΔ, στην ΚΕΔΕ, στα διοικητικά συμβούλια των Δήμων. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην ΚΕΔΕ και τα σημεία τα οποία η κάθε παράταξη έχει βάλει. Θα ολοκληρωθεί αυτό, πιστεύω, μέχρι τέλος του μήνα. Και από εκεί πέρα μετά θα γίνουν και παρατηρήσεις στον Υπουργό. Έξτρα με τη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα είναι σε θετικό σημείο. Αν λοιπόν αφαιρθούν πόροι από το ΙΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους που παίρνουμε για να φορολογήσουμε εμείς τους πολίτες και να έρχονται η φορολογία σε εμάς, εδώ θα πρέπει, νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό, αλλά θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί και να διασφαλιστούν και οι μηχανισμοί που θα έχει ο Δήμος για να μπορεί να εξασφαλίσει και τα έσοδά του. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς όπως έχει το επιτελείο του κράτους και λόγω του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα η αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να παίρνει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια αυτά που είναι θεσμοθετημένα δηλαδή ουσιαστικά από το κράτος και αυτή τη στιγμή παίρνει κοντά στα 3. Άρα υπολείπουν 5 δις θα έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν αφαιρεθούν πόροι για να μπουν στη διαδικασία του φορολογικού μηχανισμού, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει και σαν διοίκηση των Δήμων, αλλά και πέρα από αυτό σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος. Έτσι, κοίταξε, λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι με την κρίση μειώθηκαν περίπου 40% οι πόροι των Δήμων. Αυτά δεν έχουν έρθει. Έχουν παρακριθέντα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν έρθει τις τελευταίες 20 ετίες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι των Δήμων είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούν να τους μεγαλώσεις. Θα πρέπει να έχεις περισσότερα έσοδα, να έχεις μεγαλύτερη περιουσία. Κάποιοι λοιπόν, όπως είμαστε και εμείς, δεν έχουν μεγαλύτερη περιουσία. Οπότε αναγκαζόμαστε υπό την έννοια αυτή να παίρνουμε από τις κεντρικούς αυτοδηλούς πόρους τα χρήματα που μας δίνουν. Αυτά λοιπόν, όταν υπολείπονται σε ανάγκες των πολιτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν και σοβαρά έργα ή και έργα υποδομών τα οποία θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης σήμερα θέλει να έχει ένα καλό πεζοδρόμιο, θέλει να έχει ένα καλό φωτισμό, θέλει να έχει χώρους που μπορούν τα παιδιά να παίξουν παιδικές χαρές και χώρους έτσι προς διάθεση του αθλητισμού. Όλα αυτά γίνονται από τα ταμεία του Δήμου. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι πόροι δεν έρχονται, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και εμείς στους πολίτες αυτό που δικαιούνται και αξίζουν.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο κύριος Ιωάννης Γαράνης, για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για τον ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμίζουμε, η διαβούλευση σήμερα τελειώνει, ολοκληρώνεται. Δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση για αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα από στην

0: Ψηφιακή Νούτα των Σεών. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, είναι βουλευτής Σεών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάνει δηλώσεις ότι με επίκεντρο την αρχαιοθέτηση της δικογραφίας του από και πέρα, από την εισαγγελία. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
1: Σας θυμίζω ότι από την αρχή επέλεξα να ζητήσω την άφηση ασυλίας μου από τους συναδέλφους μου στη Βουλή παρά την μη ύπαρξη αδικήματος. Δεν υπήρχε τυποποιημένο αδίκημα σε δικογραφία.
2: Να θυμάμαι, το λέγατε και από την αρχή.
1: Βεβαίως, και παρά το γεγονός ότι το ίδιο το διαβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγραφε επί λέξη ότι ούτε καν αποπειράθηκα την οποιαδήποτε έκνομη πράξη σε βάρος ευρωπαϊκού ή άλλου συμφέροντος.
3: Εξού και είχε διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, τη δική σας και του κ. Αθανασίου.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου.
2: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι εσείς είχατε εκφράσει, από την πρώτη στιγμή είπατε ότι δεν εμπλέκεστε καθιονδήποτε τρόπο, είχατε μιλήσει για αυτή την περίπτωση της εγκύου κλπ. Επιλέξατε προσωπικά να μην ανεβάσετε πολύ τους τόνους, εν αντιθέσει με ό,τι έκαναν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιμείνατε στη γραμμή της δικής σας αθωότητας απέναντι σε αυτή την ιστορία, δεν ανεβάσατε τους τόνους. Τώρα που φαίνεται να λύγει αυτή η υπόθεση που σας αφορά προσωπικά εσάς και τον κύριο Αθανασίου, σας ρωτώ ευθέως, κύριε Χατζηβασιλείου, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που έχει να κάνει και με την έκθεση τη Χεροπούλου, εκτιμάτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητες γύρω από τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ότι παίχτηκαν, όπως είχε πει παλαιότερα και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, και εδώ, πολιτικά παιχνίδια γύρω από αυτή την ιστορία?
1: Όπως σας είπα, οφείλω να περιμένω την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοσύνης, μια και εκκρεμεί η επικύρωση της αρχιοθέτησης από το εφετείο. Ως εκ τούτου, σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να είμαι φιδωλός, διότι όπως σας είπα, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεσή μου.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έχει κάνει. Θα δούμε έτσι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα πάμε και επίσης θα παραμείνουμε στην πολιτική. Θυμίζουμε ότι περίπου 7 βουλευτές από την Νέα Αριστερά έχουν αποχωρήσει, με αποτελέσμα από σήμερα η Νέα Αριστερά να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Ένας από αυτούς που αποχώρησε από την Νέα Αριστερά ήταν πλέον και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης και πρώην τομέαρχης Αγροτικών στην Νέα Αριστερά, ο Χουσέιν Ζεμπέκ. Μίλησε στην Ετκομοτηνή για την δική του αποχώρηση.
4: Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι από χθες το βράδυ και στο διαδίκτυο και παντού ακούμε σχόλια ότι παραιτηθήκαμε για να πάμε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν ισχύουν. Υπήρχε μια μεγάλη πολιτική διαφορά μέσα στην Νέα Αριστερά, ιδεολογική διαφορά. Ξέρετε ότι και η παραίτηση του Αλέξη του Χαρίτση. Κάναμε υπομονή 2 μήνες, είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί με τους συντρόφους μας είχαμε σοβαρές διαφορές το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Είναι αριστερά, που νομίζω εδώ και 2 χρόνια περίπου ήταν η φωνή της ανεμιτικής αριστεράς. Μια αξιοπετέστατη φωνή νομίζω μέσα στο κοινοβούλιο. Χρειαζόταν να υπάρχει, όμως το φάσμα ανάμεσά μας δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Γιατί εμείς λέγαμε από το Λαϊκό Μέτωπο, οι βουλευτές που κινούμαστε με τον Αλέξη το Χαρίτση, και άλλη πλευρά που ναι μεν ήταν 3 βουλευτές, αλλά έλεγχαν την πολυψηφία μέσα στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία. Και βέβαια ήμασταν σε ένα κόμμα που δεν συμφωνούσαμε με την πολιτική που ακολουθούσε. Δηλαδή ήταν ένα παράδοξο δέμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη μέση, όμως δεν ήταν εφικτό αυτό. Και παραιτηθήκαμε για να μπορέσει να συνεχίσει και η Νέα Αριστερά σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν πάρει σύντροφοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι μόνο καταγγελτική αριστερά, αλλά να είναι κυβερνός αριστερά, η οποία να δίνει λύσεις στα πολύ έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς Η Νέα Αριστερά δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, αν και είπαμε ότι είχε πολύ σημαντικό ελληνικό έργο, όμως η γύρωση με την κοινωνία δεν ήταν εφικτή. Ήταν ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή, ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Ανοίγουμε το διάλογο και λέμε ότι οι όρες αριστερές δυνάμεις, οι προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει να ανερθούν για να μπορέσουν να δώσουν μια λύση στον ελληνικό λαό. Διότι αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσοι συμφωνούν με εμάς, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Όλοι όσοι δεν συμφωνούν, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές και συνεχίζει.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκο, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ξάνθης, που είναι τομέας αγροτικών της Νέας Αριστεράς. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Ξάνθη. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στην νέα εποχή. Διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στην Ξάνθη. Σήμερα στις 7 η ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στην οικία που γεννήθηκε και ζει τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης. Συντονιστής αυτής της συζήτησης θα είναι ο Βασίλης Αρουσίδης, ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Είναι η πρώτη και ελπίζω λοιπόν να έχει αποτέλεσμα την πρώτη και να έχει συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να μπούμε λίγο μαζί με σας, ποιοι άλλοι θα είναι και ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της συζήτησης τώρα.
5: Λοιπόν, ο στόχος καταρχάς είναι να συνδέσει το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την νεολαία, με την, ουσιαστικά με την εργασία, αναγκαστικά συνδέεται με την εργασία και με την αξία της, να το συνδέσει με την έρευνα και την εκπαίδευση και επομένως να συζητήσει το θεσμικό, το πολιτικό και το εφαρμοστικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει σε εισαγωγικά ή εκτός την τεχνητή νοημοσύνη και την επέλασή της σε κάθε δραστηριότητα ανθρώπινη πλέον. Οπότε αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι ουσιαστικά αυτοί οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νεολαία μοιάζουν σαν να είναι διαφορετικά πράγματα, ακούγονται ενδεχομένως, αλλά έχουν ένα κεντρικό πυρήνα. Και αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά. Αυτός ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λίγο πολύ απειλεί την εργασία σε ένα βαθμό και την αξία της πρωτίστως. Και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που οι νέοι φεύγουν, αλλά και λιγοστεύουν λόγω της υπογεννητικότητας. Οπότε ένα κυρίαρχο ερώτημα που προκύπτει είναι τι ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει χωρίς νεολαία. Και πάνω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να προδιορίσει με διαφορετικό τρόπο πλέον τα πράγματα. Αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά και γι' αυτό και επέλεξα αυτό το πάνελ. Το επέλεξα, είναι βαριά κουβέντα, το επέλεξα πράγματι και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκαν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν τεχνογνωσία που καλύπτει τα κρίσιμα ζητήματα που θέλουν να φυγούν. Είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ως γνωστόν ήταν καθηγητής στο ΕΡΠΑ και υπουργός παιδείας και έχει γράψει και ένα βιβλίο πρόσφατα με τίτλο «Ψηφιακότητα, πανεπιστήμια, όψεις ενός νέου καθεστώτος». Αυτό το νέο καθεστώς θα ήθελα να περιγράψει. Θα είναι η συνάδελφος η Ελένη Καρδούδη, που είναι από το τμήμα ιατρικής και η οποία έχει σπουδαίες επιδόσεις στα ερευνητικά έργα. Μπορεί να θέσει τις απόψεις της για συζήτηση σε σχέση με την έρευνα, με τα προβλήματα που έχουμε στην έρευνα, τη στρατηγική, τη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το γεγονός ότι δεν παράγεται τελικά στην έρευνα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Θα είναι ο Βαγγέλης Καλούλας, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και είχα την τύχη να είμαι μαζί του στη Βοστόνη όταν ήμουν εκεί καθηγητής. Οπότε ο Βαγγέλης είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά επέβλεψε την επιστημονική ομάδα στο Ινστιτούτο Τσίπρα για την διαφάνεια και το αντίστοιχο της Διάβγειας δηλαδή, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νομικός και πλέον είναι και εκπρόσωπος τύπου πρόσφατα στο καινούργιο κόμμα. Και έχει δίκευση σε θέματα θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχα και την τύχη να παρουσιάσω το βιβλίο μου για την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το πάνελ και το σκεπτικό μου νομίζω το εξήγησα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Βασίλης Αγουσίδης, καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, για τη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στην Ξάνθη στις 7 η ώρα, με θέμα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις στην παιδεία. Πάμε αμέσως τώρα από την Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας. Σήμερα, υπό ό,τι επίσκεψη, υπό ό,τι στάση εδώ στη δική μας την περιφέρεια του Υπουργείας του κ. Αδούνη, θα είναι στο νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί τώρα θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τεπρελόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας.
6: Κοιτάξτε, είναι μια ανοιχτή επιστολή, φυσικά την έχουμε στείλει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό, μέσω της οποίας τον ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Δίνουμε δηλαδή μια πρόγευση του τι θα συζητήσουμε εάν δεχτεί να μας συναντήσει και πιστεύω θα μας συναντήσει, γιατί θα πρέπει να ακούσει λίγο και την άλλη πλευρά, όχι μόνο όμορφα λόγια και χαρούμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να ακούσει λίγο και την πλευρά των προβλημάτων. Γιατί καλό είναι το ότι γίνεται, καλή είναι η ανακαίνιση στα επίγοντα, ακόμα καλύτερο φυσικά το να δουλέψει ο στεφανιογράφος, όλα αυτά αναβαθμίζουν σημαντικά το νοσοκομείο, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει ένα βουνό προβλημάτων, το οποίο εμείς σαν ένωση οφείλουμε να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιοποιούμε και να τα συζητάμε. Για το κοινό καλό πάνω απ' όλα, για κανένα άλλο λόγο. Και τέτοια προβλήματα είναι αυτά τα οποία αναφέραμε μέσα στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε πει φυσικά ότι η κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών εξακολουθεί να είναι περίεργη, για να μην πω κάτι σοβαρότερο. Mm-hmm. Καθώς οι γιατροί που δουλεύουμε εκεί έχουμε σοβαρές πια δικαστικές εκκρεμότητες, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και τέλος πάντων θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω καταστάσεις και πράγματα τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Ο στεφανιογράφος είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από ένα μηχάνημα, ένα συνάδελφός μας, ο οποίος μίλησε δημόσια και για τον λόγο αυτό βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει στην πλάτη του μια ποινή στέρησης μισθού. Αυτά είναι όσον αφορά τα δύο έργα τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αύριο, υποθέτω, στη συνάντηση. Και καλό είναι να ξέρουμε και λίγο το παρασκήνιο πίσω από αυτά, και όχι μόνο τις όμορφες βιτρίνες. Και από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει πάγια προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και ίσα ίσα επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, η υποστελέχωση, η οποία είναι πάγιο πρόβλημα, διαρκώς διωγγώνεται. Τι θέλω να πω. Έχουμε πια το πρόβλημα των παθολογικών κλινικών, το οποίο γίνεται πολύ σοβαρό πια. Μιλάμε για 4 μόνιμους γιατρούς σε 2 κλινικές, για απίστευτες προσελεύσεις, για πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και οφείλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί και στο γειτονικό νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση κάπως έτσι ξεκίνησε και φτάσανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην έχουν γιατρό στην παθολογική κλινική, γιατί αυτό είναι ένα ντόμινο. Και πέρα από αυτό, φυσικά, υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν διαρκώς. Έχουμε το πρόβλημα με τις χειρουργικές αίθουσες πια, καθώς και οι αναισθησιολόγοι μας, ο αριθμός τους έχει μειωθεί, και αναγκαστικά μειώνονται και οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται η χειρουργία. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει εσχάτως και θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουμε προβλήματα όπως είναι αυτό της νευρολογικής κλινικής, η οποία τόσα χρόνια προκηρύξε ή προκηρύξεων και δεν έχει δοθεί καμία θέση για αυτή την κλινική. Και στηρίζει 3 νομούς η νευρολογική κλινική. Δεν έχουν τα όμορα νοσοκομεία κλινικές. Κάθε κλινική είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Αυτά είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι οι μετακινήσεις.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα που σκοπεύουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα να θέσουν στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και από το νοσοκομείο της Καβάλας να πάμε σε ένα θέμα που τρέχει αυτή την ώρα. Έχουμε ραδιομαραθώνιο αγάπης για την ενίσχυση του γεωκομείου Ξάνθης. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από τις 9 η ώρα το πρωί, 12 ραδιοφωνικοί σταθμοί μαζί και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας στην πόλη της Ξάνθης. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαγώνη, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης.
7: Πέμπτη, 4 Ιουνίου, θα διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά ο ραδιομαραθώνιος αγάπης για το Γεωκομείο της Ξάνθης, το Γεωκομείο της Καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο. Είναι η 15η χρονιά. και Σαμί θα είναι και η τελευταία χρονιά. Το παρατηρήσατε ίσως στο εφημιστικό το σποτάκι, αλλά είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος που διοργανώνεται. Οι ετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν. Εντάξει, με τον καιρό θα παίξουμε λίγο με τις μπόρες τις καλοκαιρινές, όπως έγινε, γίνεται αυτές τις μέρες. Αλλά όλες οι άλλες από τις 9 η ώρα, 12 ραδιόφωνα της Ξάνθης, σε κοινή ραδιοζεύση, θα έχουν πρόγραμμα μέχρι το μεσημέρι. Αλλά οι εκδηλώσεις και ο ραδιομαραθώνιος θα τελειώσει 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή θα είναι 12 ώρες συνεχόμενες. Γιατί θα μεταφερθούμε από το μεσημέρι και μετά, στις 4 η ώρα, όταν θα κλείσει η ραδιοζεύση. Θα έχουμε πλέον μόνο από ένα ραδιόφωνο ακούσματα, γιατί θα μεταφερθούν όλα το στούντιο και τα πάντα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, που ούτως ή άλλως από το πρωί θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες, αλλά το απόγευμα θα γίνουν περισσότερες συναυλίες και περισσότερα δρόμενα στην κεντρική πλατεία, με τη συμμετοχή και των παιδιών, ας πούμε, των γονέων, του κόσμου. Και καλούμε τον κόσμο, ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να έρθει να συμμετέχει στις δραστηριότητες που είναι για όλες τις ηλικίες και να ενισχύσει με όποιο τρόπο που μπορεί, όπως το είπες, το γεροκομείο. Δεν είναι μόνο με χρήματα. Άλλοι μας δίνουν ήδη υπηρεσίες. Κατά καιρούς, πριν από χρόνια, λέγαμε ο καθένας πρόσφερε ό,τι γίνεται. Έχει έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει την ασφάλεια του αυτοκινήτου του γεροκομείου. Πληρώνει. Τα τέλη κυκλοφορίας του γεροκομείου τα πληρώνει εκείνος, να φανταστείς. Δηλαδή, έχει κόσμο που ευαισθητοποιείται και μας βοηθάει με διαφόρους τρόπους.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαχρόνης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης. Μια γιορτινή σήμερα, ραδιομαραθώνιος αγάπης για την ενίσχυση του Γεωκομείου Ξάνθης. Πάμε τώρα από στην περιοχή του Εύρους, ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα. Έχουμε το Φεστιβάλ Πελαργών και θα πάμε να συναντήσουμε τον Ηλιάδη Γεωργιό.
8: Να είναι το φεστιβάλ αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Βέβαια είναι για τα σχολεία τις πρώτες δύο ημέρες, τα πρωινά. Mm-hmm. Με παρουσιάσεις, δραστηριότητες για τα παιδάκια και φυσικά τις αγαπημένες δακτυλιώσεις που όλα τα παιδάκια περιμένουν πώς και πώς να δουν. Το Σάββατο το πρωί και το απόγευμα θα μπορεί το κοινό να έρθει είτε οι οικογένειες είτε μεμονωμένοι όπως επιθυμούν, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τώρα δεν θα σας τις αναφέρω, μπορείτε να τις δείτε στην, φαντάζομαι τις έχουν δει οι περισσότεροι όσοι ενδιαφέρονται.
9: Στη σελίδα.
8: Απλά αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και με ρωτάνε αρκετοί στην πόλη πότε θα γίνει το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Είναι το Δημοτικό Σχολείο του Πόρου. Το οποίο σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γυναικών και με τη ΔΔΕ και φυσικά με το Δήμο κάνουμε όλες τις δραστηριότητες στο χώρο εκεί και έξω και μέσα.
0: Και είχε ενδιαφέρον αυτές τις μέρες κανείς να δει γιατί οι πελαργοί κάνουν πολύ αισθαντέντα σε εκείνη την περιοχή. Είναι από τα θέματα που μια φωτογραφία που έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε, σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή του Λουτσιάνου Παπαρότη μαζί με την Σεσίλια Μπαυτουλή, η οποία σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια, είναι η μέρα γενεθλίων της. Απολαύστε αυτή την υπέροχη Ιταλίδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκφράσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών

0: συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 ως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό από προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράς των μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση, αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευρωείας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές. Το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στη Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλώς σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα? Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική χρειά σε αυτό. Απλά. Είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες, να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα, έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων, ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα, τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή?
6: πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκυ,

καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως Σάββατο το πρωί βγήκε, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως

0: γνωστά, Βίκυ, για τις, το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγωγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστα το χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρόνο, το χρώμα με συγχωρείτε, το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
2: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει. Κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
3: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
4: Καλό μεσημέρι Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο, γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός και

0: αστυνομικός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Ισορρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των καθιστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κλιμάκιο, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
1: είναι καλή. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί η Καναδή και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
1: ναι,
4: θα πρέπει να πούμε, Βάσο, ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός τους μοτοσυκλετιστές, λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
5: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
5: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
5: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγωνες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, τη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
1: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
5: Ναι, θα δίνουν για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
1: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί. Ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα που εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεσε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμινο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μα κυρίες και κύριοι, στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο εγγενιασμένο ανακαινισμένο, συγγνώμη, τμήμα επιγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλα. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρών χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στο νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταφλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα το νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπες εσύ πριν, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και 6 κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021, και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας. Μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτείχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στον ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργε.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. στα χιτά, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, mm-hmm. καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
14: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζοβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά υπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους, με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι και όπως τονίζω στο κειμένο τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνεισή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6-6 στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7-6 στα Μαντριά, στο στέκι της θεατρικής ομάδας Duende, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, εγκλήμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο η σχέση στην πολιτική, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, οι αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Το οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σχεδιαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμεινο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια,
0: ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πάνω από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή το πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δάνειων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν, στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό βέβαια το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για τις αρνητικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παραταταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό.
0: Τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη?

0: Νέα Δημοκρατία προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση τη δυνατότητα μεταφορά συντελεστή δόμηση ενό κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικέ περιοχέ, αλλά ένα σχεδιασμό που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση τη ιδιωτική περιουσία αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση τη προσφορά προσιτή στέγη. Να πούμε πω η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία τη αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικού σκοπού, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνική αντιπαροχή, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβου και μέρο των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκού όρου σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχο συνταγματικότητα, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο τη συνταγματικότητα νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πω η αμετάκλητη δικαστική κρίση ω τα ζητήματα τη συνταγματικότητα μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύω του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει η ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της κι αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασίας ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε εμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
0: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επιλύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠΕ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.

0: Από τη Σόφια πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσικιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα, στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
4: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε.
4: Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Όσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ιωκός Αντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
4: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
6: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
7: του κ. Τσίπρα.
6: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
8: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
9: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
10: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
11: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
12: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
13: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
15: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεσμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
15: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο, που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουν με 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο artnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο artnews Radio 105,8 ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του artnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
16: να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει ένα προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45.000 και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
18: Έχω μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
18: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη υποκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
18: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΗ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
19: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 40χρονος, καθομολογία δράση αυτή τη άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γενεκοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
20: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αποδεχτεί από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
21: με ακούτε?
1: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
21: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι, φαίνεται πως συνέβη. Το δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες, σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες, σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα της πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Βίζων Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
0: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα...
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
2: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο πάλι από την F2 Sports, οπότε...
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
2: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
2: Και θα είναι μετά, επόμενο παιχνίδι θα γίνει... αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
2: και εμένα. Η ομάδα 8 η ώρα Σουηδία. Επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη και εμένα.
2: Η ομάδα 8 η ώρα Σουηδία. Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη και εμένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί αγορατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από τους 98,1 και 91,2 στα FM και φυσικά από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από τους 103,5 στα FM στην Ορεστιάδα και το Νότιο Εύρο και από τους 101 FM στο Βόρειο Εύρο. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτή σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 4. Και σήμερα ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό ορχιστρικό blues, λίγο εκμοντερνισμένο blues. Λέγεται 4th Street Alley, ένα ορχιστρικό blues κομμάτι λοιπόν του Αμερικανού κιθαρίστρα και συνθέτη Joe Philippe, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την δεξιοτεχνία του στην κιθάρα, μια κιθάρα που έχει φτιάξει από κουτί πουρων. Και φυσικά αναμειγνύει τα παραδοσιακά blues με παλαιϊκά rock στοιχεία. Το τραγούδι αυτό, το 4th Street Alley που ακούσαμε, περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα που ασχολούνται με blues, και ανέδειξε το χαρακτηριστικό παίξιμό του στη slide κιθάρα και όχι μόνο. Στην ηχογράφηση του δίσκου συμμετέχουν έμπειροι μουσικοί της σκηνής της Μινεσότα, όπως ένας καταπληκτικός drummer, ο Τόνι Βενεζουέλα, και ο μπασίστας Τζον Σόξινι. Προσφέρουν ένα αυθεντικό γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και ήχο που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα της blues μουσικής. Τώρα θα πάμε σε μια παλιά δόξα της rock μουσικής. Το τραγούδι High and Lonesome είναι μια δημιουργία του θρυλικού Άγγλου τραγουδιστή Robert Plant. Το ξέρετε όλοι από τους Led Zeppelin. Και εδώ συνεργάζεται με μια εξαιρετική μουσικό, μια Αμερικανίδα βιολονίστρια και ερμηνεύτρια της Bluegrass, την Alison Krauss. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2021 ως single και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα κομμάτια που έγραψε ο Plant μαζί με τον παραγωγό τον T-Bone Burnett για το άλμπουμ τους Raise the Roof. Αφού ο υπόλοιπος δίσκος αποτελείται κυρίως από διασκευές. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του διδύμου αυτού μετά από το επιτυχημένο Raising Sand του 2007, ηχογραφήθηκε στα ιστορικά Sound Emporium Studios στο Nashville και περιλαμβάνει τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως ο drummer ο Jay Belerose, ο κιθαρίστας ο Mark Ribot, και συνδυάζει εκεί αρμονικά στοιχεία Αμερικάνα, folk blues και country μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα παραδοσιακό Delta Blues, το Catfish Blues, ερμηνεύεται εδώ από τον Αμερικανό μουσικό Jimmy Duck Holmes, ο οποίος θεωρείται ο τελευταίος αυθεντικός εκπρόσωπος του ιδιαίτερου αυτού υπνοτικού στυλ που έχουν τα Delta και τα Swamp Blues. Και είναι και ιδιοκτήτης του ιστορικού Blue Front Cafe στο Mississippi. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ του Cypress Grove, που κυκλοφόρησε το 2019, το οποίο απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία του καλύτερου παραδοσιακού blues album. Την παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο Dan Auerbach, που ασχολείται, είναι ο frontman των Black Keys, ασχολείται με τέτοια μουσική και προσπαθεί να την αναδείξει. Η ηχογράφηση έγινε και αυτή στα Sound Studios στο Nashville, ενώ στην ηχογράφηση του κομματιού συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικοί. Ο Rick Deaton στο μπάσο, στα drums ο Sam Baico. Δημιουργούν έναν ομό ηλεκτρικό και ταυτόχρονα σκοτεινό ήχο που διατηρεί ζωντανή την παράδοση των juke joints της αμερικανικής υπαίθρου. Τώρα όμως θα φύγουμε από εκεί, από το Mississippi, με ένα κομμάτι που λέγεται Song of a Wolf, το τραγούδι του Λύκου. Είναι μια δημιουργία ενός Έλληνα multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και παραγωγού του Σέιμους. Κατά κόσμον λέγεται Μπάμπης Τυρόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τα blues, το rock και το fusion στη μουσική, δηλαδή συνδυασμό πολλών ειδών, πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Σέιμους, κυκλοφόρησε το 2021. Αποτελεί μια ανεξάρτητη οργανική παραγωγή, εννοώντας ότι τα περισσότερα κομμάτια δεν έχουν στίχο. Ο ίδιος έχει αναλάβει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση καθώς και την εκτέλεση των περισσότερων οργάνων, με κυρίαρχο στοιχείο τις ατμοσφαιρικές και τις τεχνικές της κιθάρας στα blues. Ολόκληρος ο δίσκος, όπως και το συγκεκριμένο κομμάτι, ηχογραφήθηκε και το μιξάζ έγινε στο προσωπικό του στούντιο στην Αθήνα, αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο fusion προσανατολισμό με έντονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού και κινηματογραφικής αισθητικής.

Αυτό ήταν το 250 Miles. Είναι μια σύνθεση του αμερικανικού συγκροτήματος Radio Moscow. Ψυχεδέλεια, στοιχεία blues και hard rock δημιουργήθηκε στην Iowa από έναν μουσικό και κιθαρίστα και τραγουδιστή που παίζει και άλλα όργανα βέβαια, τον Parker Griggs. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Radio Moscow με τίτλο Brain Cycles, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Η ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού έγινε στα Sound Farm Studio στην Iowa, με τον Griggs να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, κιθάρες φωνητικά, τύμπανα και κρουστά, και τον Zach Anderson στο μπάσο. Και παρουσιάζουν αυτοί οι δύο έναν εκρηκτικό αναλογικό ήχο γεμάτο παραμορφωμένα σόλα κιθάρας, εφέ, και είναι βαθιά επηρεασμένοι από αυτά τα power trio της δεκαετίας του 60 και του 70. Τώρα, το Turn Me Loose είναι ένα τραγούδι σε σύνθεση ενός αμερικάνικου τρίο, τον Record Company, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Los Angeles και αποτελούνται από τον ηθήνο νου, αυτόν ήθελα να σας πω πριν, τον Chris Voss, ο οποίος κάνει τα φωνητικά, παίζει φυσαρμόνικα και κιθάρα, ο Alex Stiff στο μπάσο και ο Mark Gazzorla στα τύμπανα και στο πιάνο. Το Turn Me Loose περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Fifth Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Η ηχογράφηση του τραγουδίου και ολόκληρου του δίσκου έγινε με την παραγωγή να αναλαμβάνει το ίδιο το συγκρότημα και διατηρεί έτσι το χαρακτηριστικό ομό και σκληρό όμως ηλεκτρικό blues ήχο τους, ο οποίος βασίζεται σε ζωντανές εκτελέσεις στο στούντιο, έντονα έτσι ρυθμικά patterns και παραμορφωμένα σόλα της κιθάρας με slide. 981 και 91,2 εδώ για την Κομωτινή, για την Καβάλα στους 96,3 στα FM και για τις Έρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5, όπως και για ολόκληρο τον Νότιο Εύρο και για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Αυτές είναι οι συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτό ήταν το All Along the Watchtower. Βέβαια το κομμάτι είναι του Bob Dylan. Εδώ το ακούμε σε διασκευή και σύνθε και ερμηνεία από την Αμερικανίδα, κυρίως folk τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Barbara Keith, η οποία έγινε αρχικά γνωστή ως μέλος του συγκροτήματος The Stone Ponies. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο ομότιτλο solo album της, με τίτλο το όνομά της δηλαδή, Barbara Keith, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973 για την ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο διακρίνεται για την ατμοσφαιρική αυτή ενορχίστρωση και τα funk riff της κιθάρας. Επιστρατεύθηκε μια ομάδα κορυφαίων session μουσικών, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της και συνθέτης Doug Tibbles, ο κιθαρίστας ο Danny Kortzmar και ένας εξαιρετικός μπασίστας ο Leland Sklar. Η παραγωγή ανήκει στον Peter Asher και νομίζω ότι όταν το άκουσε ο Bob Dylan αυτή τη διασκευή, γιατί δεν είχε πολλά χρόνια σχετικά που είχε κυκλοφορήσει το All Along the Watchtower, είπε ότι έπρεπε να το έχω σκεφτεί έτσι στην αρχή. Του άρεσε, είπα πολύ σπάνιο. Το τραγούδι λοιπόν As the Crow Flies, καθώς πετάει το κοράκι δηλαδή, είναι μια σύνθεση του εμβληματικού Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα και δημιουργού του τίτλου Swamp Blues, του εξαιρετικού Tony Joe White, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για αυτή τη βαθιά φωνή και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Train I'm On. Κυκλοφόρησε το 1972, η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε στα θρυλικά Muscle Shoals Sound Studio στην Αλαμπάμα. Η παραγωγή ανήκει στους γνωστούς Jerry Wexler και Tom Down, ενώ στην εκτέλεση αυτού του κομματιού συμμετέχει και η περίφημη ομάδα session μουσικών των Muscle Shoals Rhythm Section, γνωστή ως The Swampers, οι άνθρωποι του Βάλτου δηλαδή, προσφέροντας ένα σκοτεινό, ρυθμικό, αυθεντικό Southern Blues ήχο που καθιέρωσε και καθόρισε την καριέρα του Tony Joe White και αργότερα διασκευάστηκε αυτό το κομμάτι, το As the Crow Flies, από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Rory Gallagher.

Τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται Fine Corinthian Leather. Δεν ξέρω αν η Κόρινθος βγάζει δέρμα, αλλά το τραγούδι είναι μια σύνθεση ενός jazz γιθαρίστα, ενός jazzista του Charlie Hunter. Είναι πρωτοποριακός ο τρόπος με τον οποίο παίζει, διότι παίζει ταυτόχρονα μπασογραμμές και ακόρντα και σόλα, χρησιμοποιώντας ιδιότυπες κατασκευές 7χορδων ή 8χορδων κιθαρών. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Right Now Move, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003. Η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε με το τότε κουιντέτο του καλλιτέχνη ζωντανά στο στούντιο, όχι με ηλεκτρονικές μίξεις, το οποίο πέρα από τον ίδιο τον Hunter, το κουιντέτο αυτό, περιλάμβανε τον Curtis Folk στον τρομπόνι, τον John Ellis στα σαξόφωνα, έναν εξαιρετικό κρουστό του Scott Amendola στα τύμπανα και την Ginny Gager στο τρομπόνι, δημιουργώντας ένα πυκνό ρυθμικό ήχο που παντρεύει την jazz με τα blues, το funk και τα latin στοιχεία που βάζει μέσα ο εξαιρετικός Charlie Hunter. Τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1965, όταν μαζεύτηκαν και πρωτοέπαιξαν οι Savoy Brown, ένα εξαιρετικό ιστορικό βρετανικό συγκρότημα. Θα μας χαρίσουν το Living on the Bayou. Οι Savoy Brown έγιναν ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ως ηθήνων νου κιθαρίστα, τραγουδοποιό και ηγέτη της μπάντας, τον Gim Simmons. Το Living on the Bayou που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο The Blues Keep Me Holding On, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ μετά βέβαια από την ίδρυσή τους το 1999 και σηματοδότησε όμως την επιστροφή του συγκροτήματος σε ένα πιο κλασικό ηλεκτρικό blues ήχο της σχολής του Σικάγου, μετά από πειραματισμούς που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια. Στην ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο ξεχωρίζει για αυτό το στιβαρό παίξιμο του Simmons στην κιθάρα και τη slide τεχνική που χρησιμοποιεί και την ατμόσφαιρα του αμερικανικού νότου, συμμετείχε η τότε σύνθεση του γκρουπ, η οποία περιλάμβανε τον τραγουδιστή Nathaniel Peterson, ο οποίος έπαιζε και μπάσο, και τον drummer Tom Compton, που μας έδωσε αυτόν τον συμπαγή στιβαρό ρυθμό.

Μας συνεπήρε αυτός ο εξαιρετικός ρυθμός του εξαιρετικού Living on the Bayou και του Savoy Brown. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όσο προλάβουμε το Inner City Blues από την εκτέλεση της Molly Johnson. Θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους διανυολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα της 5ης, 4ης του Ιούνιου. Εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, μέχρι και τις 5 προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με το θερμόμετρο να είναι κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, και σε κάποια τμήματα της περιφέρειας να αγγίζει και τους 31 βαθμούς. Αρκετά σύννεφα, θα δούμε πώς θα πάει. Μάλλον αναμένεται και βροχούλα προς το εδώ τουλάχιστον. Αλλά οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ καλές. Μας ακούτε όσοι βρίσκεστε στο νομό Σερών στους 101,5, για το νομό Καβάλας και Δράμα στους 96,3. Μας ανταμώνετε στους νομούς Ξάνθης και Κομωτινής 98,1 και 91,2 και στο νομό Εύρου το νότιο κομμάτι του στους 103,5 και στο βόρειο στους 101 των FM. Αλλιώς rteco.gr, όπου και αν είστε, μπορείτε να μας ακούτε επιλέγοντας τα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή. Διαφορετικά βέβαια, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή ακόμη και στο προσωπικό μου, Γιάννης Κερλίδης, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να ανταμώσουμε και να ανταλλάξουμε μηνύματα και από εκεί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα συναντήσω μετά από 6 περίπου μήνες τον τραγουδοποιό τον Άσο Αρώνη. Βρεθήκαμε πρώτη φορά, το κουβεντιάζαμε για το πρώτο τότε τραγούδι που κυκλοφορήσε από το νέο του δίσκο, και αναφέρομαι στο «Αυτή τη χρονιά» που ερμήνευε ο Σπύρος Γραμμένος. Για το άλμπου μιλήσαμε και με την Τζοάννα Ντρίγκο, θα θυμάστε, πριν λίγες μέρες. Συμμετέχει η ίδια βέβαια. Καλά, για τον κύριο Αρώνη έχουμε συναντηθεί και με την Ρίτα Αντωνοπούλου έχουμε κουβεντιάσει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «Στο δάσος», και σε αυτό το άλμπουμ, όπου στίχους και μουσικές υπογράφει ο Νάσος Αρώνης, συμμετέχουν πέρα από τον ίδιο ο Γρηγόρης Κλιούμης, ο Σπύρος Γραμμένος, η Κατερίνα Γεωργακοπούλου, η Μυρτό Βασιλείου, η Τζοάννα Ντρίγκο και ο Μιχάλης Ατσάλης. Το ομότιτλο θα ακούσουμε και θα συναντήσουμε λίγο μετά τον Νάσο Αρώνη.

ψάχνει το χώρο να ανθίσει. Εκεί είναι το σπίτι μου. Σε αυτή την ελπίδα που ακόμα επιμένει. Στους όρκους που έδωσαν οι μεθυσμένοι.

στο σκοτάδι με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια. Στο δάσος

0: Όπως σας έχω πει και άλλες φορές για τον Άσο Αρώνη, είναι ένας δημιουργός που τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό, θα έλεγα, αλλά και αναγνωρίσιμο στίγμα στο τραγούδι. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του σαν στιχουργός, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στη σύνθεση και πλέον παρουσιάζει το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, «Πάμε στο δάσος», με 9 τραγούδια εξαιρετικά, τα οποία είναι, θα έλεγα, 9 μικρές και ενδιαφέρουσες ιστορίες με εξαίρετους συνεργάτες και συντελεστές, ερμηνευτές εντός του άλμπουμ. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νάσος Αρώνης και τον ευχαριστώ που συναντιόμαστε και σήμερα, να, αφορμή με την κυκλοφορία αυτού εδώ του άλμπουμ. Νάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Είναι μαζί μας, να πούμε, για αν δεν το ξέρεις, η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών, οπότε 4 σταθμοί σε ένα και φαντάζεσαι ότι το κοινό μας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο, πέρα από το erteco.gr που μας ακούν παντού βεβαίως.
1: Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ, εντάξει, είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Έχω ξαναπεί, το ραδιόφωνο είναι το τέλειο μέσο για να επικοινωνεί κάποιος τη μουσική του.
0: Έτσι είναι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι με όποιος εξυγχρονισμός και αν γίνει στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το άλμπουμ και θέλω να ξεκινήσω από το ομότιτλο τραγούδι που λες σε κάποιο σημείο «Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου». Θα ήθελα να πεις αν αυτό το σπίτι εδώ είναι ένας τόπος, είναι μια ιδέα, είναι οι άνθρωποι μας, είναι κάτι πολύ πολύ υπαρξιακό.
1: Το σπίτι μου είναι εκεί που είναι το μυαλό μου και η ψυχή μου. Αυτό μάλλον προσπαθώ να πω σε αυτό το τραγούδι, που κάποιες φορές είναι το δάσος που καίγεται, κάποιες φορές είναι η πόλη που καίγεται, είναι όπου υπάρχει κάτι που δεν έχει σβήσει, όπου υπάρχει μια ελπίδα που ακόμα επιμένει, για να πω έτσι μερικούς από τους στίχους.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εκεί που είναι η ψυχή μου. Αυτή είναι η ιδέα και είναι εκεί που κάτι με απασχολεί, κάτι μου... Πώς να το πω, μου κερδίζει το μυαλό μου και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο.
0: Άρα και το σπίτι που καίγεται, στην ουσία του δάσους που καίγεται, είναι εντελώς συμβολικός τίτλος πέρα από το τραγούδι.
1: Ναι, είναι συμβολικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο δάσος, είναι ένα.
0: Εννοείται,
1: μια
0: μεταφορά. Ναι, μεταφορά.
1: Εγώ βλέπω λίγο πολύ την πόλη μου σαν ένα δάσος.
0: Δεν είναι. Τσιμέντι.
1: Ναι. αρκετά άγριο δάσος. Με όλα τα άγρια ζώα του δάσους.
0: Και δυστυχώς, Νάσο, οι περισσότερες πόλεις πια της χώρας μας έτσι είναι, πέρα από κάποια ελάχιστα πάρκα που υπάρχουν, όλες οι υπόλοιπες πόλεις, δυστυχώς, είναι αυτό το άγριο που είπες και λίγο πριν, εσύ.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Μέσω τραγούδι, βέβαια, συναντάμε τα θυμωμένα παιδιά, συναντούμε τους σταθμούς χωρίς τρένα, τις πόλεις που καίγονται τέλος πάντων, αλλά η ελπίδα όμως επιμένει και νομίζω ότι εδώ, μέσα από τους στίχους τουλάχιστον και τη μουσική σου, αντιλαμβάνομαι ότι η έννοια της ελπίδας είναι κατά κάποιον τρόπο και μία πράξη αντίστασης, να το πω έτσι.
1: Σωστά. Νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει και την ελπίδα, δεν έχει τίποτα. Γιατί μοιάζει να μην έχει πολλά μέσα αντίστασης. Ίσως ένα μέσο να είναι η ελπίδα και να είναι μια απόφαση να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει αυτός. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από οτιδήποτε τον
0: απασχολεί,
1: τον δυσκολεύει.
0: Ναι. Γρηγόρης Κλιούμης. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έτσι κι αλλιώς. Και εδώ, ξέρεις, μου έκανε τρομερή εντύπωση που ακούμε. Στην ουσία, για μένα, ο Γρηγόρης ερμηνεύει σαν να φυγείται απογοητευμένος.
1: Ναι. Είναι το τραγούδι «Τι έχω να περιμένω», που είναι το τραγούδι που τραγουδάει ο Γρηγόρης. Είναι έτσι ένα τραγούδι βαρύ. Έχει όντως μια απογοήτηση μέσα του. Αναρωτιέται ο ήρωας του τραγούδι τι άλλο έχει να περιμένει αφού έχει κάνει όλα τα πράγματα και είναι σαν να βλέπει ξανά την ίδια ταινία.
0: Ναι, αναφέρεσαι εκεί που λέει ότι οι ήρωες μου με έχουν προδώσει αφού οι δαίμονές μου μείναν πιστοί. Και βέβαια εδώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα μουσικά στοιχεία που χρησιμοποίησες, η ροκ δηλαδή, και σχεδόν, ναι, νομίζω ότι έχει και μια πανκ ενέργεια το τραγούδι που ερμηνεύει ο Γρηγόρης.
1: Είναι το πιο άγριο τραγούδι και του δίσκου και που έχω κάνει τώρα. Βέβαια εμένα αυτή είναι η μουσική που
0: το άγριο, εντάξει, τώρα είναι σχετικό το άγριο.
1: Εντάξει, okay, ναι.
0: Εντάξει, πιο σκληρός ήχος, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, είναι. Ναι. θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ελληνικό πανκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι στον Γρηγόρη, επειδή εγώ μεγάλωσα ακούγοντας υπόγεια ρεύματα, είναι μια μπέντα που τη λατρεύω όλη μου τη ζωή, είναι σαν να είναι δικό του τραγούδι. Δηλαδή δεν...
0: Πραγματικά. Έτσι είναι. Έτσι, όταν το άκουσα, λέω μπα. Γιατί πριν από λίγες μέρες κουβέντιαζα με την Τζοάννα για τον τραγούδι της και μεταξύ αυτών είπαμε και για αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, του Γρηγόρη. Και αυτό είπα ότι μου φαίνεται ότι αν δεν ήξερα ότι είναι του Νάνσου, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Είναι υπόγεια ρεύματα αυτό.
1: Ναι, πραγματικά. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί όταν έγραψα το τραγούδι, άρχισα να σκέφτομαι ποιος θα ήταν ιδανικός να το πει. Σκέφτηκα τον Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον γνώριζα όμως. Και ήμουν πολύ τυχερός γιατί κατάφερα να τον προσέγγισα και του άρεσε το κομμάτι και ήθελε να το πει. Οπότε έγινε όλο αυτό το τυχερό πράγμα.
0: Θυμάμαι και το Σπύρο Γραμμένο όταν κάποια στιγμή κουβεντιάζαμε. Και μαζί βέβαια είπαμε για αυτό το τραγούδι, αλλά και με το Σπύρο αργότερα κάποια στιγμή. Και μου είπε τα καλύτερα. Ένιωσε δηλαδή ότι αγκάλιαζε. Πώς το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, αγκάλιαζε την τρυφερότητα. Κάπως έτσι νομίζω το είχε πει όταν αναφέρονταν σε αυτό το τραγούδι. Και αναφέρομαι στο αυτή τη χρονιά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και το Σπύρο το Γραμμένο, που είναι το δεύτερο τραγούδι που κάνουμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τον θαυμάζω, τον εκτιμώ και...
0: Είναι απίστευτος τύπος, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Είναι απίστευτος τύπος, όχι μόνο γιατί είναι πολύ ικανός, πολύ ταλαντούχος, που έχει χιούμορ. Είναι και απίθανα καλός και έχει συνέστηση, έχει χαρακτηριστικά επικοινωνιακά... που δεν τα περιμένει ίσως κανείς. Δηλαδή είναι από όλες τις απόψεις πολύ καλός.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Το παιδί.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να μείνουμε λίγο στο πεδίο του χειμώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι και από εκείνα τα τραγούδια του δίσκου που έχουν πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Έτσι το αντιλήφθηκα εδώ. Ποιος είναι αλήθεια ο άνθρωπος που είναι εδώ και όμως δεν είναι εδώ?
1: Το παιδί του χειμώνα είναι ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται στους ρυθμούς της σημερινής ζωής. Κάτι τον δυσκολεύει. Νιώθει σαν να είναι λίγο αλλού, νιώθει σαν χαμένος και προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε ένα λίγο σκληρότερο κόσμο από ό,τι θα του άρμιζε. Αυτό είναι το παιδί.
0: Το παιδί που δεν βρήκε τι θέλει να πει στην ουσία.
1: Σωστά. Διαβασμένος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ να με το δικό μου τρόπο, τέλος πάντων, να αναλύω σε εισαγωγικά, αν θέλεις βάλει την λέξη, το στίχο που και τι θέλει να πει, είτε πρόκειται για στίχο, είτε για ποίημα κτλ. Που εδώ αγγίζει και την ποίηση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάμε και στο άλλο τώρα. Μεταφέρεις έναν μυθικό τόπο και αναφέρομαι στα βουνά του Ογιακούνα. Για πάνε, πήγαινε μας μια βόλτα εκεί.
1: Αυτός ο μυθικός τόπος είναι το ακριβώς αντίθετο από τη συμβατική καθημερινότητα. Είναι ένας τόπος με τι έχει, κρατήρες, με βροντές, αστραπές, χιόνια. Είναι ένας τόπος που είναι το άλλο. Είναι αυτό που όλοι θέλουμε, που να είναι λίγο πιο ψηλά, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, να αναπνεύσουμε βαθύτερα.
0: Το να φύγουμε από την καθημερινότητα, μου λες, και να δούμε, να στράψουμε τα βλέμματα αλλού.
1: Αλλού, ναι. Και ίσως και κάτι πιο, ίσως σε κάτι ανώτερο.
0: Το ανώτερο πώς μεταφράζεται?
1: Σε κάτι πιο...
0: Ανώτερο από εμάς.
1: Σε κάτι ιδέα, σε κάτι πιο πνευματικό. Σε κάτι πιο βαθύ αυτό.
0: Ενώ στο μπαρ έρχεται ένας άνθρωπος που ονειρεύεται μια άλλη ζωή.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό έτσι, αρκετή ευαισθησία και ναι. Πάντα θέλει να κάνει κάτι που δεν το κάνει τελικά.
0: Μα να, αυτό είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη συμφιλίωση είναι το να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε, Νάσο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να μιλήσουμε στον εαυτό μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ πολύ.
0: Δεν το κάνουμε. Δύσκολο το κάνουμε.
1: Είναι δύσκολο. Το βλέπουμε στους άλλους πάντα, αλλά στους άλλους.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Αλλά εγώ θέλω να αφοώσω αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ φυσικά είμαι ένας από αυτούς. Νομίζω ότι επιτρέπεται, είναι πολύ ανθρώπινο να θέλουμε κάτι και να μην το κάνουμε τελικά. Κάτω-κάτω, αν κάνουμε όλα όσα θέλουμε, τότε δεν θα έμενε και κάτι για να εξακολουθούμε να περιμένουμε.
0: Ναι. Μας αρέσει να γινόμαστε κριτές σε πολλές των περιπτώσεων, να μιλάμε για τους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας. Να μην βλέπουμε μάλλον τον εαυτό μας, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη, σε πολλές των περιπτώσεων, να μιλάμε για τους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας. Να μην βλέπουμε μάλλον τον εαυτό μας, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Ναι. Ωστόσο,

0: θυμίζει τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, μας θυμίζει ότι βρε αδερφέ, οι άνθρωποι συνδεόμαστε μέσα από πολύ απλά πράγματα τελικά.
1: Το ίδιο που σου αρέσει εσένα, κατά 99% μου αρέσει και εμένα. Τα ίδια πράγματα μας αρέσουν σε όλους. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο θέλουμε να νομίζουμε μερικές φορές. Υπάρχει μια τάση να εστιάζουμε σε αυτά που μας χωρίζουν.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, όμως είναι άπειρα αυτά που μας ενώνουν τελικά. Όλοι μας αρέσει τώρα που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε βόλτα το απόγευμα και έχει δροσιά και μπορούμε να περπατάμε χωρίς μπουφάν. Είναι
0: ωραιότατο.
1: Να το ψάξουμε πολύ.
0: Ναι. Βάζεις ένα μπλουζάκι και ένα παντελονάκι και φεύγεις. Αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι είναι. Τόσο απλά πράγματα τελικά.
1: Τόσο απλά. Τόσο απλά.
0: Τα ωραία τραγούδια γιατί τελειώνουν νωρίς.
1: Είναι και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως να υπενήσετε τα ωραία τραγούδια όπως τα τραγούδια του δίσκου αυτού που τελειώσαν νωρίς, δηλαδή το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τα ωραία τραγούδια, οι ωραίες ιστορίες μερικές φορές, τα ωραία πράγματα κρατάνε λίγο.
0: Ναι. Δυστυχώς. Οι στιγμές. Και όμως αυτό το λίγο, αυτές οι ωραίες στιγμές δεν είναι τελικά που μας μένουν και στο μυαλό μας για πάντα. Τα καταγράφονται.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ, φυσικά.
0: Τώρα, έχεις γράψει βέβαια τραγούδια και για τη Ρίτα και για τη Ρίτα Αντινοπούλου και τη Ρένα Μόρφηκε. Τώρα, σε αυτό εδώ το δίσκο δίνεις τραγούδια, ένα τραγούδι, στα ωραία τραγούδια και αναφέρομαι στον Μιχάλη Ατσάλη που θεωρεί ότι είναι από τους πιο ωραίους ερμηνευτές του τελευταίου διαστήματος. Στη Μυρτό Βασιλείου βεβαίως που λέει το παιδί του χειμώνα. Και νομίζω για μένα τουλάχιστον έκπληξη ήταν η Κατερίνα Γεωργιακοπούλου.
1: Η Κατερίνα είχε τραγουδήσει και στο πρώτο μου δίσκο, ναι. Στα Blues Διευθέρας. Αλλά τώρα πραγματικά τα ουδέκα που είναι αρκετά διαφορετικό. Καταρχάς λέμε μαζί τα βουνά του Γεωκούνα.
0: Βεβαίως.
1: Και λέει και το έτσι λοιπόν. Ένα ακόμα κομμάτι από το δάσος. Εντάξει, τι να πω, η Κατερίνα είναι πάντα με ένα συνεργάτη μου και με βοηθάει πάρα πολύ με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ να μην είναι μέρος του δίσκου μου.
0: Κατάλαβα, ναι. Μια δουλειά τέλος πάντων.
1: Το ίδιο βέβαια ισχύει 100% και για τον Μιχάλη τον Ατσάλη, ναι. Ο οποίος έχουμε κάνει μαζί ήδη τρία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε κάνει και την άκρη της σιωπής που τραγουδάει την Ιουλία την Καραπατάκη. Και παίζει όλες τις κιθάρες στους δίσκους μου και είναι. Οτιδήποτε ξεκινάει από τον Μιχάλη.
0: Ωραία. Μιχάλης και Κατερίνα, οκ. Okay. Όταν γράφεις ωστόσο ένα τραγούδι, έτσι. Ακούς τη φωνή μέσα σου. Ποια φωνή τέλος πάντων θα ήθελες να ερμηνεύσει το τραγούδι, μεταξύ αυτών και τη δική σου βέβαια, έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς συμμετέχεις και σαν ερμηνευτή στο άλμπουμ.
1: Συνήθως όταν γράφω το κομμάτι, όχι. Δεν ξέρω ποια φωνή. Δεν ξέρω καν. Αν είναι αντρική ή γυναικεία, δεν έχω κάποια σκέψη. Όλα μου τα κομμάτια τα γράφω μόνος μου, με την κιθάρα μου και τη δική μου φωνή. Αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία να προσπαθώ να φανταστώ ποιος θα μπορούσε να το πει ιδανικά. Και τι σημαίνει να το πει ιδανικά? Να το πει με έναν τέτοιο τρόπο που να το πιστέψουμε, δηλαδή να κοντά στην προσωπικότητά του τελικά. Και έτσι να το πει με έναν τρόπο που να φτάσει το νόημα, να φτάσουν οι λέξεις του τραγουδιού. Να γίνουν αντιληπτές όσο καλύτερα γίνεται από όποιον το ακούσει.
0: Μια ωραία διαδικασία είναι αυτή. Και για σένα σαν δημιουργό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Και δύσκολη όμως.
0: Και δύσκολη παράλληλα, σωστά.
1: Γιατί δεν ξέρεις όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω όλους τους Έλληνες τραγουδιστές.
0: Είναι λογικό.
1: Είναι μια διαδικασία που προσπαθώ να επικοινωνήσω τα τραγουδιά μου. Μέχρι τώρα έχω σταθεί πραγματικά πάρα πολύ τυχερός σε όσους έχω απευθυνθεί. Τις έχουν αρέσει τα τραγούδια μου και τα έχουν πει.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης, αν είναι συγκυριών ή τέλος πάντων. Νομίζω ότι αν είναι να έρθει κάτι, διέρχεται κάποια στιγμή.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω σε αυτό.
0: Και θέλει και προσπάθεια, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ελπίζω.
0: Να σου πω, αυτό το άλμπουμ τώρα ξεκίνησε την πορεία του πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να παρουσιάσεις ή σκέφτεσαι κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.
1: Δεν έχω προγραμματίσει κάτι.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Τα σκέφτομαι.
0: Ωραία. Αυτό το καλοκαίρι. Ναι, πες μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, όχι. Συνήθως τα τραγούδια μου τα μεταφέρουν οι τραγουδιστές που τα τραγουδάνε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν γίνει κάποιο είδους παρουσίαση, θα είναι από το χειμώνα και μετά. Όχι αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Νομίζω ότι και πιο.

0: μηδενική περίοδος για να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα κλειστό χώρο και με όλους τους μουσικούς και τους ερμηνευτές για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκορπάνε όλοι τώρα το
0: καλοκαίρι. Ναι, λογικό. Ήδη ξεκίνησαν οι περιόδες. Ναι, ναι. Τι κάνεις εσύ αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκω?
1: Εγώ αυτό το καλοκαίρι ξεκουράζομαι.
0: Ωραία.
1: Απολαμβάνω την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου μου που μου πήρε πολλή ενέργεια και ηρεμώ και ετοιμάζω το επόμενο τραγούδι.
0: Αξεκίνησες.
1: Δεν σταματάει.
0: Υπάρχουν εμνήρες. Δεν σταματάει αυτό ποτέ.
1: Δεν σταματάει αυτό γιατί αμέσως θέτεις μια εκκρεμότητα με το που τελειώνεις
0: κάτι. Σωστά.
1: Έχει τεθεί η εκκρεμότητα για το τι και μετά τι. Και μετά τι.
0: Έχεις
1: δίκιο. Εγώ έτσι το νιώθω.
0: Έτσι λειτουργεί και το νιώθεις. Αναμένουμε και τα επόμενα βήματά σου έτσι κι αλλιώς. Αυτό το άλμπουμ αγαπήθηκε, χαίρομαι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα δεν είναι πώς είναι μήνες, 6 μήνες από τότε που βγήκε το πρώτο κομμάτι. Τώρα που ολοκληρώθηκε στην ουσία έχουμε ακούσει και την άλλη σου πλευρά, την πιο ολοκληρωμένη, γιατί άλλο είναι να ακούς ένα-ένα τραγούδι και άλλο να έχεις ολοκληρωμένο το υλικό πέρα από το προηγούμενο άλμπουμ σου.
1: Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, στην εποχή των singles που διανύουμε, εγώ επιμένω να επικοινωνώ τη μουσική μου με άλμπουμ. Δεν μου αρκεί το single για να εκφράσω.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, έτσι μου βγαίνει.
0: Ρομαντικό με λένε, εμένα, αλλά δεν.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι. Να σου πω, από τα blues της Δευτέρας μέχρι και το δάσος τώρα, θεωρείς ότι έγινε κάποια αλλαγή σαν δημιουργός μέσα σου?
1: Ναι,
0: και μουσικά και στιχουργικά και...
1: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο υλικό, υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορούμε να τις πω με τίτλους. Φαντάζομαι ότι είναι απλά η πορεία ενός ανθρώπου που προσπαθεί
0: εξέλιξη
1: να δημιουργήσει μουσική, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και εγώ την παρατηρώ και εγώ σχεδόν σαν να μην την έχω κάνει εγώ.
0: Ναι. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο. Να αυτό. Μάλιστα. Χαρήκα που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι άλλο προκύψει, αφού πρώτα σου ευχηθώ πραγματικά καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και ειλικρινά είναι πάντα μεγάλη μου χαρά όταν μιλάμε. Και στο λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ήταν ο Νάσος Αρώνης, φίλες και φίλοι μαζί μας. Να, το δεύτερο ολοκληρωμένο του άλμπουμ. Στο δάσος ταξιδέψαμε. Σε αυτό το άλμπουμ, σε αυτό το δίσκο, όπως λέγαμε εμείς παλαιότερα, που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, στην αμφιβολία και στην ελπίδα, στη μοναξιά, μην ξεχάσω βέβαια και τη συνάντηση με κάποιον άλλον, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και δυστυχώς λίγο πολύ το έχουμε ξεχάσει αυτό.
2: Στρογγυλά.
0: Τον παρακούμε και μετά σε ένα διάλειμμα θα πάμε.
2: Στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ. Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, όσο θυμάμαι, και να είναι όπως το έχω φανταστεί, με μια κόκκινη ατμόσφαιρα ζεστή, να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί, να ξενυχτάμε, να γεμίζει κάθε νύχτα μου μισή, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είναι διαφορετικός, να μην μου μοιάζει. Όμως μένω πάντα εγώ στο μεταξύ,

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
7: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
8: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
7: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
7: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
9: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
10: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα'ν όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή

Είχαμε νωρίτερα τον Άσο Αρώνη. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Αναζητήστε το και απολαύστε πραγματικά μια σειρά από εξαιρετικά τραγούδια. Στο δάσος, Νάσος Αρώνης, έτσι θα το βρείτε. Ήταν ο Σπύρος Γραμμένος αυτή τη χρονιά το τραγούδι που, να, τελικά σατυρίζει τις αυταπάτες μας ή τις αγκαλιάζει έτσι με τρυφερότητα παράλληλα. Έκανα λόγο λίγο πριν στον Νάσο Αρένο στην φωνή της Κατερίνας Γεωργακοπούλου. Έτσι λοιπόν ακούμε.

0: είμαστε οι γη. Έχω διάβρες μας σε μια ένωση από κόσμο. Παράξενο, σαν να έχουμε κάπου ξαναβρεθεί.
1: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα, με ενδιάμεσες στάσεις στην Καβάλα και στην Κομοτηνή. Προς τη μεριά του ανέμου δεν υπάρχει σήμερα δεύτερη συνέντευξη. Οπότε έτσι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια του Νάσου Αρώνη από το δάσος του. Έρχονται όμως πολλές άλλες συνεντεύξεις. Αύριο θα συναντήσουμε την Χριστίνα Ψύχα. Θυμάστε, πριν δεν έχει πολύ καιρό, όταν πρώτο συναντηθήκαμε για ένα και μόνο τραγούδι, το ομότιτλο Τον Ίνεμο, όπως λέγεται ο δίσκος, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε, και αύριο το απόγευμα θα τα πούμε μαζί της. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο, για την ολοκληρωμένη του δουλειά με τον τίτλο «Παράξενα νερά». Και έρχονται και από εβδομάδα και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες, προτάσεις μουσικές. Μιας και μιλάμε για αυτά, σας λέω μάλλον για αυτά και εσείς ακούτε. Ο Πάνος Τσερπές τον ξέρετε από του Σουάν, έτσι. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Όλες τα χαρίζω». Και την άλλη Τρίτη επίσης θα κάνουμε μία στάση σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, φίλες και φίλοι. Θα έχετε να ακούσετε το άλμπουμ «Θράκη Μάνα Γη» σε μουσικές του Ευρυπίδη Νικολίδη, με στιχουργούς και ποιητές όπως ο Κώστας Ασμανίδης, ο Πασχάλης Μπούρας, η Αθηνά Νικολίδη, ο Σαράντης Σαραντίδης, η Λένα Σολακίδου και ο Παναγιώτης Τριανταφύλου, με ερμηνευτές τον Σταμάτη Γονίδη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Ευαγγέλη Δημούδη, τον Κώστα Καραφώτη και τον Νίκο Ζαπάρτα. Άνθρωποι και δικοί μας και γνωστοί, όπως και ο Ευρυπίδης Νικολίδης, που θα δώσει και την πρώτη του στην ουσία συνέντευξη εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, με αφορμή το έργο του που κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα. Θράκη Μάνα Γη, την επόμενη Τρίτη. Και τι άλλο, μην ξεχάσω βέβαια, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στο την άλλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Sunny Festival 2026, τον αγαπημένο Χρήστο Καριώτη, που είναι και παραγωγός γενικότερα αλλά και ραδιοφωνικός παραγωγός. Κάνει όλη την επικοινωνία, είναι αυτό το πρόσωπο, το δημόσιο, πίσω από το δημόσιο, αν θέλετε, πρόσωπο του φεστιβάλ. Εκείνος δηλαδή που φροντίζει την τέχνη, ούτως ώστε η ίδια να φτάσει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της και να μας ενημερώσει για το φετινό φεστιβάλ, που έχει μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες διεθνούς φήμης αλλά και Έλληνες επίσης, εκεί στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική. Ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε από το άλμπουμ του Νάσου Αρώνη, αυτό που κλείνει το άλμπουμ. Μιχάλης Ατσάλης, μα τα ωραία τραγούδια.
2: Πολλά, λίγες μόνο στιγμές, τα αστέρια όταν πέφτουνε

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, που μας έλεγε και ο Νάσος Αρώνης νωρίτερα, τελειώνουν νωρίς, αλλά μας μένει αυτή η ωραία αίσθηση που μας άφησε, ακόμη και αυτή η στιγμούλα των ωραίων πραγμάτων. Τώρα θα πάμε σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξηδάκη και έγινε ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Η συναυλία ηχογραφήθηκε μάλιστα παρουσία του συνθέτη 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ένα μέρος του κλασικού πλέον ρεπερτορίου του Νίκο Ξηδάκη. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, πόσα επιλέξα, νομίζω δύο τραγούδια ή τρία. Θα ακούσουμε όσο μας παίρνει ο χρόνος, τέλος πάντων, από αυτή τη δουλειά που είναι πραγματικά εξαιρετική και ήταν όλοι εκεί πράγματι, μεταξύ αυτών η Βιολέτα Ίκαρη που ξεκινάει το βινίλιο που ήδη κυκλοφορεί για τα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη ζωντανά ηχογραφημένα στο Σταυρό του Νότου. Βιολέτα Ίκαρη, Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Ξηδάκης, σαν μια ταινία.

Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η δουλειά, ζωντανά ηχογραφημένα, το ξαναλέω, κυκλοφορεί και σε βινήλιο από το 8ο, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Η ωραία κοιμωμένη, ένα από τα σπουδαία επίσης τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη, σε στίχους του Δωρηγκόνη, εδώ από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

ερωτικό. Τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη, του Θοδωρή Γκόνη, Τάσου Σαμαρτζή, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον στιχουργό, σε μουσικές βέβαια πάντα, του Νίκου Ξηδάκη, από το άλμπουμ Στην Αρχή των Τραγουδιών, παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, με ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε ακόμη ένα με αυτή τη σπουδαία και αγαπημένη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Τραγουδάει στίχους Μανώλη Ρασούλη, μουσική Νίκου Ξηδάκη, «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια». Ενορχιστρώσεις από τον Άρη τον Κονινιδάρη, τον Νίκο Γύραλα και τον Μιχάλη Ατσάλη, που κάναμε λόγα λίγο πριν με τον Νασοαρώνη.

Τον Μάκη Αντωνίου έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο σύντομο κοντινό χρονικό διάστημα που πέρασε. Θα ξανασυναντηθούμε σε λίγες μέρες, καθώς κυκλοφορεί πια το ολοκληρωμένο το άλμπουμ. Σήμερα κυκλοφόρησε Έρωτας θλιμμένων ποιητών, το τραγούδι μέσα που θα ακούσουμε τώρα από το νέο το άλμπουμ, μέσα από τον δίσκο Στα Χνάρια του Ερημίτη. Αν θυμάστε, μας είχε πει τον τίτλο ο ίδιος ο Μάκη Αντωνίου από την Κύπρο. Αυτό το τραγούδι, το Έρωτας θλιμμένων ποιητών, είναι αφιερωμένο στον Κώστα Καριωτάκη και στην Μαρία Πολυδούρη. Μαζί με τον Μάκη Αντωνίου και η Κέλλη Βουδούρη.

Αύριο θα βρεθούμε την ίδια ώρα περίπου στις 4:05 το απόγευμα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιγέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας αυτή την ώρα για την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και γενικότερα για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόμβο της Σύνδου, λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Χεσμολάχα πέρυψε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμολάχ. Η συμφωνία κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνης, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεσμολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σύτικου Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζουγιούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνηγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος 340 στρεμάτων, περιπάτου και αναψυχής. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια και όπως αναφέρεται πλαισιωμένες από μουσική. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
6: Μα ξέρετε.
5: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
8: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
7: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
8: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Dancing with tears in my eyes από Αντώνη Βλαβογελάκη. Καλετρόμαξα εγώ ίδια τον εαυτό μου έτσι πως μπήκα. Διότι μας χορεύει ο καιρός κανονικότατα και όπως λέει ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, εγώ τα λέω και τελικά ενώ σας έλεγα χθες πάρτε ομπρέλα, κάντε ράντε, εγώ σήμερα ντύθηκα σούπερ καλοκαιρινά έτσι, γιατί αυτή τη διάθεση είχα. Έχω και μηχανή και φοράω ένα παπούτσι τέλειος άκερο. Τέλος πάντων, σαν να δρόσησε λίγο και φυσικά και έβρεξε και όλα τα έκανε και ανέμους είχε και σας τα είχαμε πει, σας είπαμε σας να πάρετε ομπρέλα, εμείς δεν πήραμε. Εδώ είμαστε σύσσωμη ομάδα, Μαρία Βλαχοπούλου, Αποστόλης Κοσμόγλου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται κάθε φορά που βρέχει έχει και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε ο ήλιος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα και λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και στη Δωδεκανήσου Μοναστηρίου βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, Ολυμπιάδος και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία τουλάχιστον μέχρι και την Τούμπα υπάρχει έτσι προβληματάκι και στη Λαμπράκη. Έχει κίνηση, Σοφία για σένα είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, 4 του Ιούνιου σήμερα και κάπου διάβασα λέει ο Ιούνιος λέει είναι ο μήνας των διδύμων. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλή υπομονή. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης για την κίνηση σας είπαμε. Σήμερα 4 του Ιούνιου γιορτάζει Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι η Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι και η ημέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας. Προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασα να το πω στην Άννα Γιαννακίδου. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλί μου, το οποίο με αυτόν τον καιρό δεν μπορεί. Τελείως αποσυντονίζεται. Την στεναχωρεί πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Οπότε. Τέλος πάντων, ευελπιστώ όλα καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και όπως λένε και οι Depeche Mode για τη συνέχεια, μόνο αλήθειες, policy of truth.

Ακού να δεις τον 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευής, 5η σήμερα, 4 του Ιούνιου. Ξέρω ότι δεν μοιάζει και πολύ με Ιούνιος, αλλά από την άλλη μας δρόσισε, διότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά σίγουρα θα ξαναβρέξει. Έχει την κινησούλα του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά. Να πούμε και καλή επιτυχία, να συνεχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι, λέει, τότε που έδινα πανελλήνιες, η μάνα μου μετάιζε λες και έφευγα για ορειβασία στα Ιμαλάια. Έτσι πρέπει να κοιμούνται καλά, να τρώνε καλά. Εγώ θυμάμαι έτρωγα 10 κρέπες στην καθισκιά. Εγώ τις έφτιαχνα και τις έτρωγα και αλμύρες και γλυκές. Ελάτε στην παρέα 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και μία δυσάρεστη εικόνα σήμερα στο Θερμαϊκό με το φυτοπλανκτόν να σκεπάζει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη δυσοσμία κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου. Το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και η συσσόρευση του φυτοπλανκτόν οφείλεται στην εισρωή αζότου και φωσφόρου από τα αστικά λίμματα και λιπάσματα. Ο καιρός της χώρας μας, όπως καταλαβαίνετε και μας τα λέει και ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το καταλάβαμε. Ποιες περιοχές επηρεάζονται από βροχές και καταιγίδες? Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες για να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Θεσσαλία, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικό χαρακτήρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι άστατο με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Εγώ πάντως τα μάζεψα τα ρούχα από τον μπαλκόνι για να είμαι σίγουρη. Το μόνο που έκανα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, ντύθηκα καλοκαίρι. Αύριο πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, Παρασκευή και Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για την Κυριακή. Από Δευτέρα, εγώ ξαναβλέπω στη σφαίρα μου ότι αλλάζει πάλι ο καιρός, γίνεται λίγο άστατος. Είπαμε, είναι ρόκο καιρός, όπως είμαστε κι εμείς. Μέσα σε όλα τα άλλα, σημειώστε στην ατζέντα της ημέρας. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει συγκέντρωση στη ΘΕΘ, στην Πύλη Χάνθ και πορεία μετά προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε στην παρέα και επειδή είπαμε είναι ρόκο καιρός και επειδή πολλοί από εδώ συνάδελφοι πήγανε στην συναυλία των Iron Maiden, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, και αναμένουμε και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα φέτος να έρθουν στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, αλλά και εδώ, επειδή ευτυχώς έχουμε το Sunny Festival, πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, ανεβάστε και άλλο την ένταση και να ακούσουμε Iron Maiden.

Αυτά είναι Iron Maiden. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Είπαμε ροκάρουμε αφού μας ροκάρει και ο καιρός. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες της εκπομπής στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και στις Σέρες βρέχει από ό,τι μας λέει. Στο φίλο μας τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Λαγκαδίκια. Στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούνε. Στην Καβάλα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Απόγευμα 5ης, 4ης του Ιούνιου. Σας είπαμε ότι πριν έβρεχε, τώρα έχει ήλιο. Κίνηση φυσικά και έχει κάθε φορά που βρέχει και έτσι θα ανάστατος ο καιρός όλη την ημέρα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε και μετρό, το ξέρετε, το γνωρίζετε, από 29 Μαΐου ως 19 Ιουνίου. Και φυσικά να μην μπερδευόμαστε, δεν σημαίνει ότι 19 Ιουνίου κατευθείαν θα λειτουργήσει το μετρό για την Καλαμαριά. Όχι. Αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Ιουλίου μάλλον. Από την άλλη, διάβαζα σήμερα ότι έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ. Είναι, σου λέει, αθόρυβα, είναι οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, μιας και τώρα μόνο το μέσο μαζικής μεταφοράς που διαθέτουμε είναι τα λεωφορεία. Έτοιμα, σου λέει, να σαλπάρουν για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Δεν ξέρω ακριβή ημεροχρονολογία, όταν μάθω θα σας πω. Από την άλλη, την πολυδιαφήμισα αυτή την εκδήλωση είναι η αλήθεια. Πιλάτες για όλους, για την επόμενη Τετάρτη 10 του Ιούνιου εκεί στην Πλάζα Ρετζού στις 8, τελικά ακυρώνεται αυτή η εκδήλωση, δυστυχώς λόγω πένθους. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι αγαπάτε, εδώ στο Viber, στο 6930-078-228. Και ναι, μεν ακούσαμε Iron Maiden και The Evil Men Can Do, τώρα θα πάμε σε μια Evil Woman. Δεν είμαστε όλες Evil Woman, να τα λέμε αυτά. Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ELO, είναι για τη συνέχεια εδώ και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υποαχθεί στο νόμο Κατσέλη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Χεσμολάχα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ, Ναΐμ Κασέμενο, αποκάλεσε φάρσα τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Ισόβια και κάθριξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίστε, California Dreaming σε lounge μορφή, lounge μορφή. Πάρα πολύ ωραία, έτσι να σας ηρεμήσουμε λίγο. Εκεί που σας τσιτώνουμε με τους Iron Maiden, θέλουμε μετά να σας ηρεμήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, κάτι τη πειραγμένο. Είναι κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1944, γεννήθηκε η Μισελ Φίλιπς, Holly Μισελ Φίλιπς, γίνεται δηλαδή 82 ετών, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χαρακτηρισμένη μάλιστα από το περιοδικό Time ως η καθαρότερη σοπράνο στην pop μουσική. Έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το folk rock φωνητικό συγκρότημα των Mamas and Papas. Μάλιστα τη δεκαετία του 70 η Μισελ Φίλιπς είχε συνεργαστεί και με τον Λέοναρντ Κοέν. Το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Mamas and Papas γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Ήταν μάλιστα παντρεμένη με τον ηθοποιό Ντένις Χόπερ, ο οποίος γάμος τους, άκου να δεις τώρα, κράτησε 8 ολόκληρες ημέρες. Και πολύ φαίνεται. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες και μάλιστα τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σαν guest σε αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Star Trek The Next Generation. Βέβαια, εμείς αυτοί που ακούσαμε δεν ήταν η Μισελ Φίλιπς, να τα λέμε αυτά. Ήταν η διασκευή, το California Dreaming. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η 4 του Ιούνιου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχή στο κέντρο της πόλης, αλλά την αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν σας λέω αύριο να πάρετε ομπρέλα. Χθες σας είπα για σήμερα και καλό σας είπα. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Εσείς όμως κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Οπότε πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που χτυπούσε γιατί έβγαινα στον αέρα. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά και στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας. Πάμε και στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι διαβάζω ότι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλιας σε δράση καθαριότητας εκεί στα Ψακούδια, μαζί φυσικά με την περιβαλλοντική οργάνωση των Cleaning Guns. Με ενθουσιασμό, με περιβαλλοντική συνείδηση, με διάθεση προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλιας συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού στην παραλία στα Ψακούδια, που πραγματοποίησε ο Δήμος Πολυγύρου φυσικά με τους Cleaning Guns, μετά από πρόταση, μπράβο και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εφοδιασμένα με γάντια και σακούλες, τα παιδιά ξεκίνησαν τον καθαρισμό της ακτής και έτσι νομίζω ότι ακόμα καλύτερα κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση των καθαρών δημόσιων χώρων. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα GOPA Free, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πολυγύρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 16 ειδικοί επιδαπέδιοι κάδοι με δυνατότητα συγκέντρωσης έως και 10.000 από τσίγαρα, ο καθένας θα τοποθετηθούν σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν ενεργά και έτσι πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάντα χειροκροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτήν την περιβαλλοντική οργάνωση Cleaning Guns που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι διαφορετικά, θα αλλάξουμε πάλι μουσική ρότα, γιατί σαν σήμερα το 1963 το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Searchers κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο Sweets for My Sweet. Αυτό το τραγούδι αρχικά είχε κυκλοφορήσει από τους Drifters το 1961, αλλά οι Searchers το έκαναν επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών single charts, όπου εκεί παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Get Back Beatles. Γιατί σαν σήμερα το 1964 αρχίζουν παγκόσμια περιοδία με πρώτο σταθμό εκεί τη Δανία. Στο αεροδρόμιο μάλιστα τους υποδέχονται 6.000 περίπου θαυμαστές και άλλοι 10.000 τους περιμένουν στο ξενοδοχείο τους. Αξίζει να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη αποστολή το 1964 δεν συμμετείχε ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος νοσηλευόταν με λίμωξη στις αμυγδαλές. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μου λέει ότι βρέχει επί 3 ώρες συνεχόμενα εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια μου την είπε και έχει δίκιο. Μου λέει κατευθείαν, λέει, με το καλησπέρα σας. Α, καλά. Έκανα ανανέωση την κίνηση. Χαμός. Παντού στα κόκκινα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε και περιφερειακό και Λαμπράκι και κέντρο και αυτά. Έχει κίνηση. Και μου λέει, μας την είπες, λέει, σε εμάς τους δίδυμους, γιατί έχει γενέθλια αύριο και φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ παντρεύτηκα δίδυμο, Σταύρο, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Ωραίος ο Σταύρος. Και μπορεί να έρθει αύριο, μας φέρει και γλυκά. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Στα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων όμως, ο φίλος μου Σταύρος, καλά έκανε, μου επενθύμησε μια τριήμερη γιορτή που θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο έως και την Κυριακή, με θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία. Αυτή η 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 3 μέρες αφιερωμένες στη φύση, στη δημιουργία, στην κοινότητα, στη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εργαστήρια. Αρχής γενομένης από αύριο 5 του Ιούνιου έως και στις 7, από τις 11 το πρωί έως και στις 11.30 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μακρινιώτης, έτσι για να με εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, στην κουζίνα του Studio 4 στην ΕΡΤΕΝΑ, μας φτιάχνει ανάποδο κέικ με ροδάκινα, το οποίο εννοείται το θέλουμε, γιατί ταιριάζει και πάρα πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1968 στα Olympic Studios του Λονδίνου, οι Rolling Stones ξεκινούν τις ηχογραφίες του τραγουδιού τους, Sympathy for the Devil, για το 7ο studio album τους, Beggar's Banquet, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 1968.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου, αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, είναι η σημαντικότερη ημέρα φύπνισης για την προστασία της φύσης, την ανάληψη δράσης ενάντια στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και σας λέγαμε και νωρίτερα και θα σας τα πούμε και αύριο και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη τιμάει αυτή την ημέρα με εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Μάλιστα με ένα διήμερο αφιερωμένο στη φύση, με πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με δεντροφυτεύσεις, με παραστάσεις, με γεύματα, με τρόφιμα που διασώθηκαν από τη σπατάλη, με σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου σε όλη την πόλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά αποκτάμε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, έτσι, περιβαλλοντικό νιάξιμο μόνο εκείνη την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε και με τον καιρό, τη μία βροχή, την άλλη ήλιο. Φέτος μας μιλάνε ότι θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι το 2026. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να έχουμε όλοι, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και όχι γιατί το λέει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Λευτερούδη το Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας λέει καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στους τεχνικούς. Α, το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χαιρετισμούς έχεις από τον Απόστολο τον Κοσμόγλου, Θόδωρε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική το 7ο στούντιο άλμπουμ, το Born in the USA. Θα είναι μάλιστα εννοείται το πιο εμπορικό άλμπουμ του καλλιτέχνη έως και σήμερα. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard 200, όπου εκεί θα παραμείνει για 7 εβδομάδες, και στην πρώτη θέση όμως των Βρετανικών Album Charts για 5 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Για το τραγούδι, μάλιστα, Dancing in the Dark το 1984 θα κερδίσει το American Music Award Favorite Pop Rock Single και το 1985 το βραβείο Grammy Best Rock Vocal Performance Males. Επίσης το 1985 για το άλμπουμ αυτό θα κερδίσει και 3 American Music Awards Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist και Favorite Pop Rock Male Artist Video. Πολλά εγγλέζικα που λες και εσύ, Αποστόλη. Και εμένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, το Cover Me, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχει την κίνησή του, περιμένουμε και βροχούλα ξανά. Τέλεια περνάμε.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Οι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέλη τη Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αφθόδους πυρετού.

Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτάνζα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκ

0: κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν ρωτούσε κάποιος τον παππού μου, τον Στέλιο, «Τι ώρα έχετε?», απάντηση δεν έπαιρνε αμέσως. Ο παππούς μου είχε ένα ολοστρόγγυλο ρολόι με καπάκι σε μια τσέπη στην δεξιά πλευρά του γυλαίκου του. Το χειμώνα φορούσε το χοντρό το γυλαίκο και το καλοκαίρι το ψηλό. Το ρολόι αυτό, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ήταν δεμένο με μια μακριά αλυσίδα λεπτή, η άλλη άκρη της οποίας κατέληγε σε ένα θηλυκάκι του παντελονιού. Το θηλυκάκι αυτό δεν υπάρχει πια στα παντελόνια. Πρέπει να αγοράσεις από οίκο υψηλής θραπτικής για να δεις πώς είναι. Έπρεπε λοιπόν να βάλει το χέρι στην τσέπη, που είχε το γυλαίκο, να βγάλει το ρολόι, να πατήσει ένα κουμπί, να ανοίξει το καπάκι του ρολογιού και μετά να σου πει 8.30 ας πούμε. Στα μάτια μου, ο παππούς ήταν άνθρωπος από άλλο πλανήτη. Και όχι μόνο λόγω του ρολογιού, στις διηγήσεις του. Η γεωγραφία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που μάθανα τότε εγώ στο σχολείο. Οι δικοί του χάρτες ήταν χάρτες στους οποίους υπήρχαν χώρες που εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά, οι ιστορικές αλλαγές δεν σταμάτησαν. Παππούς δεν είμαι. Αλλά για σκεφτείτε, ανήκουμε πολλοί από εμάς σε γενιές που έκαναν ένα μάθημα, πάντα στη γεωγραφία αναφέρομαι, που τώρα πια είναι διαφορετικό. Μιλώντας για μπασκετάκι με τον ανεψιό μου, μου ξεφεύγει όταν του λέω ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος προπονητής και μου λέει Ιουγκοσλάβος. Το να του πω ότι το πιο φαλτσαριστό σουτ στο ποδόσφαιρο το είχε ο Τσεχοσλαβάκος Άντονιν Πανένκα, μοιάζει με απόπειρα να πετάξεις με φτερά πάπιας από μπαλκόνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξανά, συντροφιά, με μεγάλη μας χαρά, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Ingeborg Hallstein, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε στο Frühling Stimmen από τις φωνές της Άνοιξης του Johann Strauss του Ιού. Εποχές Αυστρο-Ουγγαρίας, ε! Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που μικραίνει ένας τόπος, ένας άλλος μεγαλώνει ή κάτι νέο φυτρώνει. Και ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο επειδή δύο ή και περισσότερες πλευρές κάθονται σε ένα τραπέζι και λέει η μια στην άλλη «Μου δίνεις λίγο χώρο γιατί έχω κάποια θεματάκια». Όχι. Ο πόλεμος τα κάνει όλα, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα των συμφερόντων που έχουν όλοι αυτοί που τους ξεκινούν. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ως γνωστόν, ένας Σέρβος της Βοσνίας και μέλος της οργάνωσης Νεαρά Βοσνία, ονόματι Γκαβρίλο Πρίντσιπ, παραμονεύει στο Σαράγεβο, κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας, Φραγκίσκου Φερτινάνδου και της σύζυγου του Σοφίας, δούκισσας του Χόεμπεργκ. Τι θέλει? Να του σκοτώσει. Το στέμα των Αυσβούργων είναι μισητό στη Σερβία. Και το σκότωσε. Η κλιμακούμενη κρίση του Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία και να ακολουθήσει γρήγορα και η είσοδος των περισσότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν τα δικά του συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, είναι γεγονός. Δύο συμμαχίες βρέθηκαν αντιμέτωπες, οι κεντρικές δυνάμεις με επικεφαλή στη Γερμανία και η τριπλή Αντάντ με επικεφαλή στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. 4 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1918 η Γερμανία προσπάθησε να συντρίψει τους συμμάχους στο δυτικό μέτωπο αλλά δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν μια επιτυχημένη αντεπίθεση και την υποχρέωσαν στην ανακοχή της 11ης Νοεμβρίου του 1918. Στις 5 τα ξημερώματα, μέσα σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν, υπογράφεται η ανακοχή μεταξύ των εμπόλεμων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπειτα από 4 χρόνια, με αμέτρητους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, ο Μεγάλος Πόλεμος, για τον οποίο όλοι στην αρχή εκτιμούσαν ότι θα ήταν σύντομος, έφτανε στο τέλος του. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1919, συνέρχεται στο Παρίσι συνδιάσκεψη, στην οποία απέστειλαν αντιπροσώπους όλες οι εμπλεκόμενες χώρες με σκοπό την οριστική διευθέτηση του μεταπολεμικού τοπίου.

Είμαι ο Μάγερη και η ορχήστρα του Φίλες και Φίλοι σε ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερο εθνικό ύμνο των Ούγγρων, το Ράκοζι Μπέρνεζνι. Γιατί των Ούγγρων? Διότι εκεί θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και υπάρχει λόγος. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Προτού καν φτάσουν στο Παρίσι οι αντιπροσωπείες των κρατών, δύο από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γερμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, είχαν καταρρεύσει. Ενώ η Ρωσία βρισκόταν πλέον στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζόρζ Κλεμανσό, γνωστός και ως Τίγρης, ήταν εκείνος που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία. Επειδή η χώρα του είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο, έχοντας χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες στα πεδία των μαχών και πιστεύοντας πως η Γερμανία, ακόμη και ιτημένη, αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τη Γαλλία, ο Κλεμανσό απέτησε να υπογράψουν οι Γερμανοί την περίφημη ρήτρα πολεμικής ενοχής, ήταν το λεγόμενο άρθρο 231, με την οποία ουσιαστικά αποδέχονταν την πλήρη ευθύνη για την έκρηξη του πολέμου.

Τι σήμαινε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για την Ουγγαρία? Στον κοινό Αυστρο-Ουγγρικό στρατό, σε 5 χρόνια πολέμου, πολέμησαν 4 εκατομμύρια Ούγγροι στρατιώτες. Πάνω από 600.000 από αυτούς πέθαναν στη μάχη, ενώ 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν ή και εχμαλωτίστηκαν. Στα μετόπισθεν, το 18% του πληθυσμού συμμετείχε στις πολεμικές εργασίες. Εδώ πρέπει να προσθεθεί η πολεμική βιομηχανία, όπου απασχολούνταν 800.000 άτομα. Τα πολεμικά έξοδα της Ουγγαρίας ήταν 7 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια δολάρια με την ισοτιμία του 1920. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το ποσό υπερέβαινε κατά 30 φορές το μέσο ετήσιο εισόδημα του Ουγγρικού κράτους στα προπολεμικά χρόνια. Ως αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική κρίση που συνέτριψε την ίδια της την μοναρχία. Στις 25 Οκτωβρίου του 1918 στη Βουδαπέστη ανακοινώνεται επισήμως πλέον η δημιουργία του Ουγγρικού Εθνικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Κόμι Μιχάη Καρόλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες όταν υποχώρησε ο πρόστιος τροχός και κατέρευσε το ρίχος Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα έμπαιναν και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, δικαιωματικά θα έλεγα, Ρόμπερτ Σούμαν. Από τα τραγούδια του, τα λεγόμενα lead, ακούσαμε τον αριθμό 29. 102 FM, της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά και πάντα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει

Να είμαστε τυπικοί στις ανακοινώσεις μας στο διαδίκτυο. Είναι ένα κλασικό μεσημβρινό ραντεβού αυτό. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο μας στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Η Ουγγρική άρχουσα τάξη δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κυρίως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια ανεργία. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι το νότιο τμήμα της χώρας κατεχόταν πλέον από γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα, ενώ το βόρειο από τους Τσέχους, την ίδια ώρα που η Αντάν προωθούσε καινούρια ζητήματα. «Και γιατί δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις», θα ρωτήσει κάποιος. Δεν αντέδρασαν διότι μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουγγαρία είχε προβεί σε αυτοαφοπλισμό. Με λίγα λόγια, την περίοδο εκείνη δεν είχε στρατό. Σε εκείνη την κατάσταση, η Ουγγρική άρχουσα τάξη έδειξε την αδυναμία της. Η αριστοκρατία παραδίδει την εξουσία στην φιλελεύθερη αστική τάξη, όπως είπαμε, με επικεφαλής τον Καρόλη. Οι φιλελεύθεροι, μετά από μερικούς μήνες, παρέδωσαν και αυτή την εξουσία στους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κατά από αυτές τις συνθήκες, οι σοσιαλδημοκράτες προτείνουν στους κομμουνιστές να μοιραστούν την εξουσία και αποφυλακίζουν τον ηγέτη των κομμουνιστών, Μπέλα Κούν. Οι σοσιαλδημοκράτες εξωστρακίζονται από την εξουσία και ο Μπέλα Κούν προχωρά τολμηρά αλλά και βεβαιασμένα σε μέτρα άμεσων εθνικοποιήσεων τραπεζών και βιομηχανιών, καθώς και στην κολεκτιβοποίηση της γης, αποξενώνοντας όμως έτσι την εργατική τάξη από μεγάλα τμήματα αγροτών και άλλων μικροαστικών στρωμάτων. Τι είχε συμβεί? Ωραία κολεκτιβοποιείται η γη, χωρίς όμως τους εξειδικευμένους ανθρώπους για τη διαχείριση των κτημάτων. Οι κομμουνιστές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τους υπάρχοντες διαχειριστές αυτών των κομματιών γης στη θέση τους. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άτομα του παλαιού καθεστώτος, φίλες και φίλοι, τα οποία, ενώ δέχονταν επισήμως τα νέα τους κυβερνητικά αφεντικά, ας αποκαλέσουμε έτσι τους κομμουνιστές, στην πράξη διατηρούσαν ακέραιη την πίστη τους στους έκπτωτους αριστοκράτες ιδιοκτήτες.

Σοβιέτ στη Σλοβακία. Είστε σοβαροί? Θορυβημένες οι δυνάμεις της Αντάτ απαιτούν από την Ουγγρική κυβέρνηση πάυση των εχθροπραξιών και απόσυρση του επαναστατικού στρατού στα όρια που είχαν συμφωνηθεί από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, τι έχουμε μέχρι εδώ. Η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά από αιώνες, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η Αυστρία και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει σταδιακά να δέχεται μόνη της πλέον τις επιθέσεις των γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν το δικαίωμα του ισχυρού να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλουν. Όταν ξαφνικά η Ουγγαρία, με κομμουνιστική πλέον κυβέρνηση, εκείνη του Μπέλα Κούν, καταφέρει να δημιουργήσει στρατό, αντεπιτίθεται και μπαίνει μέσα στην Σλοβακία, ξαφνικά οι δυτικές δυνάμεις λένε «Οπ, ως εδώ». Όπως βλέπετε, το αλακάρτ υπήρχε ανέκαθεν και το βιώνουμε με χίλιες δυο συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις μέρες μας. Η αποδοχή των προτάσεων της Αντάντα από την Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στις αντεπαναστατικές δυνάμεις για αντεπίθεση, υποβοηθούμενες και από την στάση αποστασίας των σοσιαλδημοκρατών που μόλις έλεξαν εκ νέου αποκλειστικά εκείνη την κυβέρνηση, ανέρεσαν όλες τις μεταρρυθμίσεις, συνέλαβαν αρκετούς κομμουνιστές και απελευθέρωσαν φυλακισμένους αντεπαναστάτες. Το τελικό χτύπημα θα το δώσει ο Ουγγρο-Ρουμανικός πόλεμος, όταν ο στρατός της Ρουμανίας εξανάγκασε τα υπολείμματα της νότιας στρατιάς του Κόκκινου Στρατού σε συνθηκολόγηση την 1η Αυγούστου του 1919. Τα πράγματα για τα Ουγγρικά Σοβιέτ έφταναν στο τέλος τους μετά από μόλις 133 ημέρες διακυβέρνησης. Οι λεγόμενοι Ουγγρικοί όροι της ειρήνης συντάχθηκαν από όλους τους άλλους εκτός από τους Ούγγρους στις 15 Γενάρη του 1920 και οι παρατηρήσεις τους παραδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου. Οι Γάλλοι διπλωμάτες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στη σύνταξη και οι Ούγγροι διαπραγματευτές απλά κρατήθηκαν στο σκοτάδι. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των πρώτων, των Γάλλων δηλαδή, ήταν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό μικρών νέων χωρών, με επικεφαλιστή Γαλλία βέβαια, ικανών να αντισταθούν στη Ρωσία ή τη Γερμανία, η οποία Ρωσία

οικονομικής επικράτειάς της εντός της Αυστρο-Ουγγαρίας, το 60% του πληθυσμού της και το 25% των Ούγγρων κατοίκων της, οι οποίοι περίλθαν πλέον ως μειονότητες στα γειτονικά κράτη. Συνολικά, περίπου 3.400.000 Ούγγροι έμειναν εκτός των συνόρων της ίδιας τους της χώρας. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, την επομένη, στις 5 Ιουνίου, κάποιοι άνθρωποι, και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, είδατε πόσοι ήταν, 3,5 εκατομμύρια, ξύπνησαν, αλλά το σπίτι τους δεν ήταν πλέον Ουγγαρία. Έπειτα από γαλλική πρωτοβουλία, η Ουγγαρία κατέστη περίκλειστο κράτος περιβαλλόμενο μόνο από συμμαχικά προς τη Γαλλία κράτη. Και αυτά ήταν η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την άρια Van Verge «Enkig Parnugot Pilanat» από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό, του μεγάλου πατέρα της ουγγρικής όπερας, του Έρκελ Φέρεντς, με τον οποίο θα οδεύσουμε μέχρι και το τέλος. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο του, πάμε στο «Μαρία Ρομάντσα».

Γιούλια Οσβάφ, φίλες και φίλοι, στο Μαρία Ρομαντσά του Φέρενς Έρκελ. Φινάλε. Θα έχετε καταλάβει βέβαια ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι νικητές σύμμαχοι αποφάσισαν να διαλύσουν την Αυστρο-Ουγγαρία, τη μεγάλη κέντροευρωπαϊκή δύναμη, ισχυρό υποστηρικτή της Γερμανίας και ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή, ήταν να εμποδίσει τη Γερμανία να αποκτήσει ουσιαστικά επιρροή στο μέλλον. Η κύρια προτεραιότητα των δυτικών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν την αναβίωση του γερμανικού Ράιχ και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι οι σύμμαχοι της στην περιοχή, η Αυστρία και η Ουγγαρία, θα πρέπει να περιορίζονται από έναν κύκλο κρατών φιλικών προς τους συμμάχους, το καθένα εκ των οποίων, προσέξτε, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο τόσο από την Αυστρία όσο και από την Ουγγαρία. Η συνθήκη εκείνη είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ουγγρική πολιτική αλλά και στην κουλτούρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την παρομοιάζουν ακόμη ως μια συλλογική παθολογία. Το Τριανόν φτάνει στο επίπεδο μιας πολύ μεγαλύτερης αφήγησης θυματοποίησης των Ούγγρων στα χέρια ξένων δυνάμεων. Εντός της χώρας, η συνθήκη του Τριανόν αναφέρεται πολύ συχνά ως τραγωδία, ως τραύμα. Σύμφωνα με μία μελέτη, τα 2/3 των Ούγγρων συμφωνούσαν το 2020 ότι τμήματα γειτονικών χωρών πρέπει να ανήκουν στους ίδιους. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος αλυτρωτισμός ήταν και ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν μερικά χρόνια αργότερα στην απόφαση της Ουγγαρίας να συμμετάσχει στον δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο ως δύναμη του άξονα πλέον. Βλέπετε, ο Αδόλφος Χίτλερ είχε υποσχεθεί να παρέμβει για λογαριασμό της Ουγγαρίας για επιστροφή των περιοχών της ουγγρικής πλειοψηφίας που χάθηκαν μετά τη συνθήκη του Τριανών. Και εμείς από την όπερα Χιούνο Άντι Λασλό και συγκεκριμένα από την πρώτη σκηνή σας αποχαιρετούμε με το χοροδιακό «Χος Ψαραδόδ Χου Μπαράτιτ». Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των Έλληνο-Βουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί τη τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποιούν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα. Το κάλεσμα ήταν για τις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ και πριν από λίγο ξεκίνησαν την πορεία τους. Και ο καιρός, αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και εσάς την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε διακοπές. Αν βλέπετε την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παίζει με τη Σουηδία φιλικό και μόλις σκόραρε στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα, δύο ομάδες, η δική μας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, η Σουηδία βρίσκεται στο Μουντιάλ και κάνει πρόβα τζενεράλε εναντίον της δικής μας εθνικής για να συμμετάσχει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. 0-1 ωστόσο οι Έλληνες, και είναι κρίμα που η Ελλάδα αυτή η φουρνιά δεν βρίσκεται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω λίγο ότι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα με εντεκάδα Τζολάκη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, Ρέτσο, Ρότα, Ζαφίρη, Κουρμπέλη, Τσιμίκα, Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ό,τι και να γίνει, φιλικό είναι το μάτς. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα ανοιχτούν. Οι Σουηδοί λίγο πιο κλεισμένοι φυσικά, γιατί έχουν να πάνε και στο Μουντιάλ. Θα πάμε μαζί ως τις 10.

Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΡΤ το πρόγραμμα για το Μουντιάλ. 104 συναρπαστικοί αγώνες θα μεταδοθούν όλοι από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι την 5η στις 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότιο Αφρική, 5η-11. Ναι, 5η-11. Ναι, 5η-11 Ιουνίου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φάνης Λιάκος. Μεξικό Νότιο Αφρική το πρώτο μάτσι πρεμιέρα. ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport ταυτόχρονη μετάδοση. Και θα πάμε μετά σχεδόν κάθε μέρα 40 μέρες ποδόσφαιρο, με τον τελικό να είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Μικρός τελικός και με κανονικός τελικός από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες. Θα έχει εκεί απεσταλμένους στα γήπεδα, αλλά και ανθρώπους έξω από τα γήπεδα να μας μεταφέρουν το κλίμα από το τι, για το τι γίνεται στις πόλεις που διεξάγονται οι αγώνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sports στις 3 το μεσημέρι. Χριστίνα Βραχάλη και ο Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, και στις 8 κάθε βράδυ Περικλής Μακρής, Παναγιώτης Κουλουμπής, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα μάτς ξεκινάν 10 συνήθως, αλλά έχει και με τα μεσονύχτια αρκετούς αγώνες, οπότε υπομονή, πίτσα, μπύρα, μεγάλες οθόνες στο μπαλκόνι και πάρτε θέσεις. Μερικές φορές, όπως λέει ο Φάνης Λιάκος, παίζει και μπουγάτσα, γιατί κάποια μάτς είναι 7 το πρωί, όπως βλέπω εδώ, και έχει δίκιο ο Φάνης, οπότε και πίτσα και μπύρα και μπουγάτσα και μίλκο.

δάχτυλο στο φρένο, κοκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου.

Το Βερολίνο το 2006, όλοι θυμούνται την κουτουλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν. Και έκτοτε η πτώση ήταν θεαματική, αποκλεισμός στα Μουντιάλ του 18, του 22 και του 26. Από εκεί και πέρα, Ρουμανία. Η Ρουμανία που κάποτε με το Μαραντόνα των Καρπαθίων Γιώργη Χάτζη με σουρανούσε και μάλιστα στο Μουντιάλ του 94, εκείνο το εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλή ώρα όπως και φέτος, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Έκτοτε στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98 και από τότε τίποτα. Η Ουαλία χρειάστηκε να περιμένει 64 χρόνια για να επιστρέψει σε Μουντιάλ, όταν και προκλήθηκε στο Κατάρ το 2022 με τον Γκάρεθ Μπέιλ. Ωστόσο, βάζοντας τέλος σε αυτή την ιστορική ανομβρία, είναι η μεγαλύτερη αποχή από Μουντιάλ για ευρωπαϊκή χώρα. Έκτοτε, το επόμενο την άφησε εκτός. Βόρεια Κορέα, είχαμε ένα θαύμα το 1966, επιστροφή το 2010, έπαιξε, ήταν απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1986 χωρίς να πετύχει γκολ και με τέρματα 0-5. Το 2022 ανέδειξε μια ελπιδοφόρα νέα γενιά και περιμένουν να δουν τώρα στο ως συνδιοργανωτής. Και τέλος η Ιρλανδία, η οποία το 90 στην Ιταλία έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της σε Μουντιάλ, όταν έφτασε στην παρθενική τη συμμετοχή μέχρι τα προημιτελικά, προκρίθηκε και στα Μουντιάλ του 1994 και του 2002, έκτοτε δεν έχει επιστρέψει σε Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από την υποχώρηση πρόσθιου τροχού και κατάρρευση του ρίχους Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στο Παρίσι στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εντάξει, είδαμε ποιες θα είναι οι μεγάλες απουσίες στο Μουντιάλ. Άντε να σας θυμίσουμε ομάδες που δεν νομίζω καν να ξέρατε ποτέ ότι έπαιξαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Λοιπόν, η Κούβα. Ναι, η Κούβα έχει παίξει στο Μουντιάλ λοιπόν το 1938 και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κούβας. Τι άλλο να κάνει. Έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ έχει παίξει μέχρι και η Ινδονησία. Τότε με την ονομασία Ολλανδικές Αντίλες Ινδίας έγινε η πρώτη σχετική χώρα που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Επίσης το 1938 και η πορεία της κράτησε μόλις έναν αγώνα. Κληρώθηκε απέναντι στην Ουγγαρία και ιτήθηκε με 6-0. Στο Μουντιάλ έχει παίξει και το Ισραήλ μία και μοναδική φορά πριν από 56 χρόνια το Μεξικό, στο Μεξικό το 1970. Η ισοπαλία με την Σουηδία 1-1 ήταν η κορυφαία στιγμή του Ισραήλ στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Μουντιάλ και Τζαμάικα. Πρόσφατα, σχετικά, εντάξει, το 1998 στη Γαλλία. Οι Reggae Boys εμφανίστηκαν εκεί, βαριές ήττες από Κροατία και Αργεντινή, αλλά και μια αξέχαστη νίκη 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το κέφι που σκόρπισαν οι Reggae Boys στο Μουντιάλ έφτανε και περίσευε. Και Κίνα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 2002. Αποκλήθηκε με 3 ήττες και χωρίς γκολ, τέρματα 0-9. Έκτοτε δυσκολεύεται έστω και να πλησιάσει την πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, αρκετές εθνικές που επιστρέφουν στο Μουντιάλ και δείχνουν να καθιερώνονται. Η Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία εξασφάλισαν ξανά την πρόκρισή τους και θα είναι στα γήπεδα της Αμερικής και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιστροφές αρκετών ομάδων όπως η Τουρκία που επιστρέφει σε Μουντιάλ, η Νορβηγία που έχει μια γενιά νέων αστέρων με μπροστάρι ποιον άλλον, Erling Haaland.

Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από την όμορφη Μυτιλίνη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι η Μυτιλίνη είναι πολύ όμορφη. Στο 693-078-228, 693-078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε. Και αν είμαστε εμείς έτοιμοι για το Μουντιάλ, τι να πει και η Καρολάιν Τσάβες. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη. Αν δεν την ξέρετε, πρόκειται για μια νεαρή influencer, χυμώδη Βραζιλιάνα, η οποία αποφάσισε να γίνει κανονική διαφήμιση για το Μουντιάλ. Πώς κόλλησε πάνω στο γυμνό της σώμα όλα τα χαρτάκια από αυτά που μαζεύαμε μικρή τα αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, 1000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές κάλυψαν το κορμί της. Η διαδικασία χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες και η ίδια είπε, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα. Έτσι δεν είναι? Ήταν αστείο», λέει, «να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Και για να μην παιδεύεστε, εγώ σας έχω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στα επίμαχα σημεία είναι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βινίσιους. Για να μην ψάχνετε το έκανα, όχι γιατί με ενδιέφερε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στο Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη βροχερή Καβάλα. Χαιρετίσματα από τη βροχερή Καβάλα. Όχι και βροχερή, η Καβάλα είναι όμορφη όμως. Εντάξει, μας είναι αγαπημένη η Καβάλα. Και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα. Τους ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο. Και... έχω πει ότι η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή πάντα. Δεν υπάρχει... απρόσκλητος ή όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και μάλιστα και στον αέρα εδώ.
4: Ναι, το είπαμε,
3: όταν
4: το
3: μιλούσαμε για το κόμμα της Καριστιανού.
4: Το είπαμε και δεσμεύουμε ότι θα έρθω να κάνουμε κανονικά εκπομπή.
3: Λοιπόν, καταλάβατε από τη φωνή ότι είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και επειδή τον πρωί τον έχετε ακούσει εκεί στην ξύλινη γλώσσα, αυτά τα πολιτικά να λέει με τους άλλους, τους ξινούς τους πρωινούς.
4: Όχι ξύλινη. Μόνο ξύλινη δεν έχουμε.
3: Έλα μωρέ τώρα, πολιτικά τώρα, ποιος άδειο ασχολείται.
4: Μα ποιος ασχολείται, εμείς.
3: Εντάξει, εμείς, το πρωί όμως, εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε.
4: Εμείς, όχι, εδώ δεν έχει. Και με το που μπήκα, έτσι, με έβαλε στο κλίμα κατευθείαν βλέποντας το πάνω που φοράς, έτσι, τη ζακέτα με το σήμα, την φίρμα που έχει και Εθνική Γαλλία, είδα προτιμήσεις. Μιλούσες για μοντέλα, τι,
3: Γαλλία, όχι, τυχαία, μ' άρεσε η φόρμα και την πήρα.
4: Τι είσαι.
3: Στο Μουντιάλ, yeah. Ουραγουάη που
4: Ουραγουάη.
3: Λέει και μια μεγάλη μορφή
4: τα πρώτα Μουντιάλ,
3: ναι,
4: τα πρώτα κύπελα.
3: Ξύλο και δάκρυμα.
4: Ουραγουάη, ναι, ναι.
3: Δεν τώρα περνάει κανείς.
4: Τώρα έχει, δεν ξέρω μετά του Σουάρες ότι την έχω χάσει.
3: Έχει, έχει, ναι, δεν κάλεσε τον Σουάρες.
4: Έχει. Εντάξει, φτάνει. Κίνησαν τους άλλους που κάλεσαν τον Νεϊμάρ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον και τον Ρονάλντο.
3: Για πες εσύ.
4: Πορτογαλία.
3: Μουντιάλ.
4: Κοίταξε, εγώ είμαι μαραντονικός παιδάκι. Είμαι χατζιπαναγικός. Και μαραντονικός από παιδί. Οπότε γριά Ηρακλής και
3: άρα
4: Αργεντινή.
3: Με την κάτοχο είσαι.
4: Εντάξει, τώρα κάτοχος έτσι όπως έγινε στο προηγούμενο. Καλά. Τέλος πάντων, το πήρε ο Μέση επιτέλους. Για να ησυχάσουμε. Δεν είμαι. Έχω καλή γενικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά τώρα τελευταία τα Ευρωπαίοι καθαρίζουν. Είναι πιο δυνατοί. Και η Ισπανία και η Γαλλία.
3: Χθες διάβαζα προγνωστικά.
4: Ισπανία.
3: Ισπανία και με μεγάλη διαφορά από τους
4: υπόλοιπους. Καλά, κάτσε.
3: Και πάλι ευρωπαϊκές ομάδες.
4: Είδες όμως είναι καμένοι οι Ευρωπαίοι. Παίξανε πολύ.
3: Αυτή τη χρονιά.
4: Ναι, παίξαν πάρα πολλοί παίκτες. Και είναι κουρασμένοι. Φάνηκε στον τελικό του Champions League.
3: Ξεκινάει σε 10 μέρες.
4: Το τέτοιο υπάρχει το χταπόδι. Θα βγει, θα πει ποιο
3: θα πάρει. Το χταπόδι είναι αυτό που έκανε τις προβλέψεις. Έτσι, άμα. Ποιο θα πάρει.
4: Δεν θα ζει το καημένο.
3: Όχι, δεν θα ζει νομίζω. Αλλά
4: είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
3: Σίγουρα θα
4: το διάβασε.
3: Όχι, τι είναι ο Βραζιλιάνος.
4: Ένας Βραζιλιάνος μάγος λέει που έχει βρει τα προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε. Είχε βρει τα πιο προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε, λέει, είπε Γαλλία, αλλά ξέρει τα πέναλτι που το πήρε η Αργεντινή. Το χάσε στο τσαφ με τη Γαλλία. Πώς πήγε ο τελικός, ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν, πώς πήγε.
3: Δεν θυμάμαι κάποιος ήταν ο τελικός.
4: Με τη Γαλλία ήταν και είπε Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία.
4: Δεν είπε τα φαβόρη, είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
3: Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
4: Αλλά δεν είναι άκυρη. Έχει. Και εκεί το κέντρο αυτό της Παρί.
3: Και τελευταία χρονιά του Κριστιάνου.
4: Καλό Κριστιάνο τώρα, κρίμα.
3: Εγώ έλεγα αυτό πριν μπεις πάντως, έτσι, μια Βραζιλιάνα influencer.
4: Αυτά τα δικά σας.
3: Αυτά
4: που σας αρέσουν.
3: Βέβαια, influencer.
4: Ναι, για πες.
3: Κάλυψε, λέει, όλο το σώμα της.
4: Α, να, τέτοια.
3: Με αυτοκόλλητα χρηστών.
4: Είστε τηλεοπτική να πούμε. Θέλετε και εικόνα να δείξεις και την influencer.
3: Την περιγράφουμε, εντάξει, δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο.
4: Που έχετε,
3: όσο μπορούμε.
4: Που έχετε, ναι, την εικόνα να είναι κυρίαρχη.
3: Ναι,
4: να δείξουμε την influencer.
3: Τι, όχι ρε παιδί μου, είναι... θέματα που λίγο μας κεντρίζουν λοιπόν, το ενδιαφέρον.
4: Εντάξει, εμείς τώρα, τέλος πάντων, αποκαλούμαστε και θετικά και αρνητικά εφημεριδάδες. Παλιά, ξέρεις, όταν κάναμε θέματα καλοκαιρινά, ό,τι είχε να κάνει με καλοκαίρι, αύξηση πτώση του τουρισμού, ξέρω εγώ πόσο και τα λοιπά, τη μέση, έπρεπε να έχουμε τις κατάλληλες φωτογραφίες. Αλλά για να είναι και λίγο πιασάρικες, ήταν φωτογραφίες παραλίας.
3: Ναι,
4: ξέρεις, για να έχουν. Έστω στο φίλο της εφημερίδας που δεν είναι και πολύ καλή εκτύπωση, να έχουν μια εικόνα όμορφη.
3: Κοίτα, αυτή την εποχή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή του διαδικτύου και της οθόνης, άμα δεν έχει η φωτογραφία,
4: βίντεο,
3: ακόμα, ναι, κάτι, δεν παίζει ρε φίλε. Πώς θα σταματήσεις τον άλλο που σκρολάρει με ταχύτητες... ένα τέτοιο του...
4: Και τι έγινε, οι λέξεις πέθαναν. Ο λόγος πέθανε.
3: Όχι, δεν πέθανε καθόλου ο λόγος. Απλώς όμως για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να έχεις μια εικόνα. Δεν λέω εγώ ότι
4: τα μεγάλα κοινά πέθανε.
3: Ναι. Ναι, αλλά τα μεγάλα έτσι κοινά είναι αυτά.
4: Αλλά και ξέρεις, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή το αυγουκικόντα. Δηλαδή, μετά βάζουμε αυτά, ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, οι αναγνώσεις.
3: Ναι, σε αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Οπότε, φταίμε και εμείς, σου λέει, βάζουμε αυτά, δεν βάζουν καλά κείμενα. Πώς θα διαβάσω εγώ, τι ψάχνω να βρω εικόνα.
4: Είναι... Και ακολουθούμε μετά το ίδιο μοτίβο που το κάνουν κάποιοι και συνεχίζουμε έτσι.
3: Τέλος πάντων, εμείς για άλλα σε βάλαμε.
4: Ναι, εδώ. Όχι, εντάξει, ένα για πέρασα να πω. Τι παίζεις, τι ραγουδιά διαλέγεις, τι μουσική, τι θα βάλεις τώρα.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Έχεις κάνει τη λίστα έξω την έχει.
3: Το αφεντικό. Φάνης Λιάκος.
4: Ξέρω, Φάνη.
3: Οπότε εγώ κάνω τη λίστα και επιλέγει μετά πώς θα πάει η μουσική.
4: Εγώ είμαι. Δεν θα μας ακούει τώρα. Ο Λαδιανός που διαλέγει το πρωί, ξέρεις, έχει κάθε πρωί ένα Γιάννη Καλαϊτζή.
3: Ναι.
4: Οπότε έχω ηθιστεί σε Γιάννη Καλαϊτζή. Δεκαετία 60-70, Γιάννη Καλαϊτζή.
3: Τον άκουσα σήμερα το πρωί το τραγούδι.
4: Μέρα παραμέρα έχει ένα.
3: Ένα τέτοιο.
4: Ένα Καλαϊτζή τον παίζει. Είναι το αγαπημένο μας. Άμα δεν έχει Καλαϊτζή, δεν είναι.
3: Θέλει Καλαϊτζή, θα βρει ο Φάνης, λέει από θέλει.
4: Όχι, πρωί βράδυ. Έλτον Τζον.
3: Ένα τη μέρα παίρνει. Ένα Καλαϊτζή τη μέρα. Δεν μπορεί δεύτερο. Πάμε σε Έλτον Τζον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατία Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο κύριος Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out. Fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Fade Out με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και μετά την εισβολή εντός εισαγωγικών του Βασίλη Πεκλάρη στο στούντιο. Να πούμε καλησπέρα στην Ευτυχία και τη Στέλλα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, αλλά και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία, ηλιοβασίλεμα σε παραλία του Πηλίου, μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, συγγνώμη, η θάλασσα, ένα κομμάτι παραλίας και κάπου μια ακτίνα του ήλιου, ο οποίος δει και ρίχνει το φως στα σύννεφα πάνω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή, μια εικόνα που περιγράφει όλο το ελληνικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 και ακούστε να δείτε τι έπαθε ένας τύπος στη Βέρεια.

μπλέξει σε ένα γραφειοκρατικό κεώνα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ούτε να τα πάρει μόνος του μπορεί, γιατί μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια κατηγορούμενος ότι μετακίνησε τα αρχαία ή τα πέταξε στα σκουπίδια. Ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία να τα μαζέψει γιατί δεν έχει υπαλλήλους, ούτε ο Δήμος γιατί λέει είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Άντε τώρα, ζήσε με τα αρχαία μέσα στην αυλή και γιατί όχι, κάνε την αυλή στο αρχαιολογικό χώρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ετοιμαστείτε για το σουβλάκι του Λευτέρη. Του Λευτέρη όχι οποιοδήποτε, του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης Πανταζής όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα και από τραγουδιστής θα γίνει σουβλατζής, αλλά 3-4 σουβλατζίδικα λέει τα έχει έτοιμα εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα ανοίξει. Έτσι αποκάλυψε μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς όπως είπε του έχει κάνει πρόταση ο κουμπάρος του να ανοίξουν μια αλυσίδα που θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν σάντουιτς με σουβλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο ίδιος, του ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν θα ασχοληθεί ο Λευτέρης Πανταζής με το τύλιγμα, αν και όπως αποκάλυψε ξέρει, γιατί είπε ότι έχει κάνει σουβλατζή στο παρελθόν και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου λέει έκανε πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψινα. Ορίστε, πολυτεχνίτης ο Λευτέρης Πανταζής. Μάλιστα, προέβλεψε ότι στα τσουβλατζίδικα που θα φτιάξει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα σχηματίζονται ουρές, και αυτό γιατί έχει μια συνταγή από ποντιακή σάλτσα της μητέρας του και αυτήν θα βάζει ως μυστικό συστατικό στα σάντουιτς έτσι ώστε να γίνονται ανάρπαστα. Μετά τον Μαύρο που είχε κλείσει εκεί στη Σταυρούπολη και είχε τη μυστική συνταγή με το Άζαξ, θα δούμε, θα περιμένουμε με αγωνία τα σουβλάκια του Λευτέρη να δούμε αν θα είναι εισάξια.

από σούπερ μάρκετ, η οποία είναι από το 2000. Έχει μια λίστα από ψώνια και το τελικό ποσό πληρωμής είναι 10.692 ευρώ, ή 31 και κάτι ευρώ, δραχμές 10.000, 31 και κάτι ευρώ. Τι πήρε με αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, ορίστε, γράψτε. Χοιρινή πανσέτα 2 κιλά, 2.900, δηλαδή 8,5 ευρώ περίπου, 2 κιλά. Γάλα γνωστής φίρμας 335 δραχμές, 0,98 ευρώ. Λουκάνικα 820 δραχμές, 2,4 ευρώ. Μια συσκευασία βούτυρο 638 δραχμές, 1,87 ευρώ. Σκυλοτροφή 505 δραχμές, 1,48 ευρώ. Και μακαρόνια γνωστής φίρμας μισό ευρώ. Αυτά έκαναν πριν από 1/4 του αιώνα τα προϊόντα. Τώρα ξέρετε πόσο έχουν, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και διαπιστώνετε. Και αυτή η απόδειξη πάντως έχει βγει στο διαδίκτυο προς πώληση. Γιατί είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο και ο άνθρωπος που την έχει την πουλά προς 4 ευρώ. Τι παίρνεις με 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Δείτε τι παίρνετε στο σούπερ μάρκετ με 4 ευρώ ή αν θα τα διαθέσετε για να πάρετε ένα ιστορικό κοιμήλιο από τότε που τα μακαρόνια έκαναν μισό ευρώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών, η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στο 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ηρεμήστε λίγο, φίλοι του Άρη. Εδώ είπαμε, πήρατε φορά με Σπανούλη, δεν παράτημα και Τζόρνταν. Αν και εδώ που τα λέμε, ακόμα και στα 63 του ΟΕΡ θα ήταν μια χαρά για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης. Για διακοπές ήρθε στη Μύκονο, όπως και πέρσι. Έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού χθες με το ιδιωτικό του τζετ και απολαμβάνει τη θάλασσα και τα κοσμικά σοκάκια του νησιού με αγαπημένους φίλους, όπως και πέρσι όταν είχε φτάσει με την θαλαμιγό του μέχρι και την Κέρκυρα και τις Πέτσες, και νομίζω πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική, είχε έρθει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στο θαλαμιγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος μήκους 75 μέτρων κατασκευάστηκε το 2018 και έχει 8 καμπίνες που φιλοξενεί ως και 12 επισκέπτες, 24 άτομα το πλήρωμα είναι, και έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, για τον Μάικλ Τζόρνταν μιλάμε, και διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καθιστικό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να έχει ξεπεράσει τα 90. Διατίθεται για ενοικίαση για όποιον έχει τα βαλάντια προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα, τη high season, ενώ το κόστος ετήσιας συντήρησης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το σκάφος θα συνεχίσει τις διακοπές του ο Τζόρνταν στο Αιγαίο. Έχει έρθει, όπως είπαμε, και άλλες φορές άλλωστε στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν το 1983 ως φοιτητής του North Carolina State για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αγωνίστηκε και απέναντι στον Νίκο Γκάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Οπότε γι' αυτό είπα, μην τρίβετε τα χέρια σας, Αριανή. Δεν είναι για μπάσκετ αλλά για βόλτα.

Σε περίπου μία ώρα από τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη στη Ρώμη, στο meeting του Diamond League, και καλό θα είναι να καθίσετε να το δείτε. Εγώ αυτό θα κάνω φεύγοντας από εδώ. Θα ακούω και το Γιάννη Παπαδόπουλο ταυτόχρονα όμως, να ακούω στο ραδιόφωνο εδώ 102 και θα βλέπω Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτό γιατί ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει στους δύο τελευταίους αγώνες 8.49 στην Κίνα και 8.46 στην Κίνα και 8.49 στη Λεμεσό. Και πλέον έχει βαλθεί να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο είναι πολύ μακριά, είναι 8.95. Δεν πιάνεται νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει την καλύτερη, δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τα 8.51 του Σίμον Εχάμερ. Θα αγωνιστούν πολλές μεγάλες, πολλά μεγάλα ονόματα του άλματος εις μήκους σε αυτό το meeting, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Μοναδικός απόν θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη στις 22:35 ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα των αθλητών εκεί, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που διατηρείται για 19 ολόκληρα χρόνια από τις 2 Ιουνίου του 2007 και μάλιστα τώρα που είναι και 4, είναι κοντά, μόλις έχει συμπληρωθεί η επέτειος για να το σπάσει. Έγινε στην Καλαμάτα, στο meeting Παπαφλέσια, στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Εκεί ο Λούις Τσάτου μας πήδηξε 8.66. Ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άλλος μέχρι σήμερα, πλην του ίδιου του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει φτάσει μια ανάσα από αυτό το ρεκόρ. Έχει καταφέρει να κάνει ένα άρμα στα 8.65, μεγαλύτερη του επίδοση, και έχει πει ότι σε μια συνέντευξή του ότι εντάξει παιδιά, έχω πάρει παγκόσμιο, παρευρωπαϊκό, κλειστού, ανοιχτού, ολυμπιακά, τότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εμείς του ευχόμαστε και παγκόσμιο, γιατί εκτός από αθληταράς είναι και τυπάρα.

Έχετε πάει στο Μπάρλε. Το Μπάρλε λοιπόν είναι μια μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας και είναι το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό γεωγραφικό παζλ στον κόσμο. Και αυτό γιατί χωρίζεται από μια γραμμή που είναι τα σύνορα των δύο χωρών. Προσοχή όμως, αυτή η γραμμή δεν είναι μια ευθεία. Το βελγικό κομμάτι της πόλης αποτελείται, λέει, από 22 ξεχωριστούς θύλακες της γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος. Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί θύλακες αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος στα σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς σε πεζοδρόμια και υπενθυμίζουν στους κατοίκους σε ποια χώρα είναι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, σουρεαλιστικές καταστάσεις. Τα σύνορα περνούν μέσα από σπίτια, μέσα από καταστήματα, μέσα από καφετέρες και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κατοικίες που η κουζίνα βρίσκεται στο βελγικό έδαφος και το σαλόνι στο ολλανδικό. Μια χαρά, δηλαδή, ζει σε δύο χώρες. Για να λυθεί το γραφειοκρατικό κουμφούζιο με διευθύνσεις κτλ., εφαρμόζεται ο νόμος εξώπορτας. Όπου είναι εξώπορτας, σε αυτή τη χώρα είσαι. Δεν πάνε το σαλόνι αλλού. Στην εξώπορτα, εκεί ανήκεις. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν είχαμε θέματα, λέει, γιατί το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με τους Ολλανδικούς νόμους, τα εστιατόρια έκλειναν νωρίτερα. Στα βελγικά όμως συνεχίζονταν. Οπότε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είχαν θέμα. Σου λέει, πού είμαι, Ολλανδία, κλείνω, δεν κλείνω, ανοίγω, πού πάω. Και επίσης κάποιοι είχαν θέμα με τις διοικητικές δομές. Δύο δημάρχους, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο αστυνομικά τμήματα, δύο ταχυδρομεία, δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας διαφορετικά, η τεχνική των δύο χωρών να συνεργάζονται, γιατί σε μια χώρα Βέλγιο, σε μια περιοχή Ολλανδία. Μπάχαλο, σε καμιά περίπτωση. Παρά την τρομερή πολυπλοκότητα της κατάστασης, οι κάτοικοι, λέει, του Μπάρλε ζουν αρμονικά, ξεπερνούν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και μετατρέπουν τον τόπο τους σε χώρο τόπο έλξης για τους τουρίστες. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ και το fade out το σημερινό της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες δείχνοντας απεριόριστη υπομονή εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναύ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σήμερα το απόγευμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε. Βλέπω εδώ η Κωνσταντίνα, στον Παναγιώτη βέβαια την έστειλε την ώρα των fade out. Μια παραλία με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εγώ που δοκίμασα να μπω στη θάλασσα την Κυριακή, μπήκα δηλαδή, η ψυχούλα μου ξέρει πώς άντεξε. Είναι ακόμα κρύα η θάλασσα. Αλλά σε τραβάει. Είναι η εποχή που θες και που είναι ήρεμη, καθαρή. Πραγματικά σε τραβάει να μπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανής με τους fade out προετοίμασε το έδαφος και έρχεται η νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει την τροφιά για ένα ωραίο κλείσιμο ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μια ανάσα δροσιάς η σημερινή ημέρα. Είχαμε και μερικές καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ό,τι πρέπει για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Τα τραγούδια που επιλέξαμε είναι πραγματικά ένα και ένα, διαμαντάκια από το παρελθόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο, τον συνοπαδό. Αγαπάμε την ίδια ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μην διστάσετε. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Χριστίνα που μας στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από ένα ελληνικό νησί και πρέπει να είναι Τίνος και μια ελληνική ταβέρνα όπου σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο πάντα κάθεται μια γάτα η οποία αρνείται να σηκωθεί όταν έρχεται κόσμος, οπότε ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει ότι αν θέλουν να κάτσουν εκεί πέρα οι πελάτες θα πρέπει να ανεχτούν και τη γάτα. Οι ξένοι τουρίστες συνήθως έχουν πρόβλημα με αυτό, οι Έλληνες το απολαμβάνουν, το θεωρούν κάτι διαφορετικό, κάτι γραφικό. Καλοζωισμένη τη βλέπω βέβαια τη γάτα στη φωτογραφία, πρέπει να τρώει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι, ειδικά στα νησιά, άμα πάτε στις ταβέρνες σίγουρα θα δείτε δεκάδες γάτες να περιτριγυρίζουν και να περιμένουν να τις ρίξετε από ένα χάδι μέχρι και ένα ψαροκόκαλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και ελπίζουμε να παραμείνουν ευχάριστα, γιατί πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε ακούσει και ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έστειλε ο Ζελένσκι ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, όπου του λέει φτάνουν οι μάχες και τον καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός και όλος ο πλανήτης κρέμεται από αυτούς τους δύο ηγέτες των δύο χωρών, Ουκρανίας και Ρωσίας, για να δει αν επιτέλους σε μια γωνιά του πλανήτη σταματήσει αυτός ο πόλεμος που πλέον 4 χρόνια. Και στήχησε πάρα πολλά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις δύο χώρες. Χιλιάδες νέοι κυρίως χάθηκαν από αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως στήχησε σε ζωή και σαν να σταμάτησε ο χρόνος σε αυτές τις χώρες.

Αυτή ήταν η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, η Νάνση Σινάτρα. Έκανε καλή καριέρα εκεί στη δεκαετία του 60, έβγαλε 2-3 επιτυχημένα τραγούδια, αλλά σίγουρα δεν έφτασε το μύθο του πατέρα της. Λοιπόν, σήμερα ήταν ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες που κατατάχθηκαν στο στρατό στη Λαμία και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο φυσικά από αυτή την πρώτη μέρα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών. Πράγματι, από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι όλα πολύ νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, οριακά είναι σίγουρα πάνω από 18, αλλά οριακά να έχουν φτάσει να είναι στα 20, πραγματικά. Οι γυναίκες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, νιώθουν πάρα πολύ περήφανες, έχουν πάρα πολύ άγχος για τη νέα αρχή και δηλώνουν αποφασισμένες για το βήμα αυτό στη ζωή τους. Να θυμίσουμε ότι για τις εθελόντριες που μπήκαν και στο στρατό υπάρχουν κίνητρα, όπως η αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψη πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα μπορούν να επισκέπτονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα στρατιωτικά πρατήρια, έχουν κάποιες εξτρά παροχές. Η οργομοσία των εθελοντριών θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Λαμία πάλι, με παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και πιθανή παρουσία του Πρωθυπουργού. Ιστορική μέρα, 72 γυναίκες σήμερα, να δούμε πόσες ακόμη θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ, τι διαφορά έχει η μουσική του παρελθόντος από τη σημερινή, η επόμενη είδηση θα σας επιβεβαιώσει ότι οι παλιοί καλλιτέχνες είχαν κάτι μαγικό. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με hit στο Billboard από το 1970 μέχρι και σήμερα. Ξαναμπήκε λοιπόν μετά το 2018 που είχε μπει για τελευταία φορά, τον προηγούμενο μήνα, με το Chicago. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε επίσημα λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε

1972. Μετά την προβολή της ταινίας, της βιογραφικής του ταινίας, το Michael, 10,7 εκατομμύρια την πρώτη μέρα που παίχτηκε η ταινία, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μπήκαν να ακούσουν τραγούδια του Michael Jackson σε γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής στα κινητά μας, στα smartphone μας. Αυτό λέει πολλά. Οι νέες γενιές τον έμαθαν, γιατί αν θυμάστε, σας είχα πει μια έρευνα όπου η Gen Z, το 25% δεν ήξερε ποιος είναι ο Michael Jackson. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και χτυπούσε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει στο Beat Bazaar, στη Βαλαωρή του και πέριξη της ρωμαϊκής αγοράς είναι όλος ο κόσμος έξω, είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά του. Επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί καθώς ερχόμουν στο στούντιο κυκλοφόρησα λίγο, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αρκετούς Ισπανούς και κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να τους αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, και όταν σχολάω και περνάω από την Καμάρα, είναι εκεί στην Καμάρα Πέριξ, με αρκετό αλκοόλ βέβαια, και διασκεδάζω μέχρι αργά το πρωί. Είναι ωραία η χώρα μας, αν έρχεσαι για τουρισμό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, επειδή με σταματάνε συχνά τουρίστες για να μου ζητήσουν οδηγίες, πάνω από 5-6 επιλογές δεν έχω να τους πω τι να πάνε να δουν, δυσκολεύομαι. Δεν θεωρώ ότι έχουν τόσα πολλά να δουν στη Θεσσαλονίκη τουρίστες, αν έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια πολύ ωραία πόλη για να διασκεδάσεις και να ζεις. Και από το πολύ ωραίο κλίμα των τουριστών, θα πάμε στην Καλαμάτα και στην γυναικοκτονία που σόκαρε για ακόμη μια φορά την ελληνική κοινωνία. Ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Η 39χρονη Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, περνούσε μια κόλαση στο γάμο της. Ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη ζήλευε υπερβολικά. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει βάλει συσκευή ανίχνευσης στο αυτοκίνητό της, συσκευή ηχογράφησης για να παρακολουθεί και να ακούει τι γίνεται όταν αυτός έλειπε από το σπίτι. Είχε φτιάξει, αυτό ήταν που με σόκαρε πραγματικά, είχε φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Ο Θάνατος». Δηλαδή, πώς σου έρχεται στο μυαλό να διαλέξεις ένα όνομα για να παρακολουθήσεις κάποιον και διαλέγεις το «Θάνατος» και παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της σύζυγου του. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και γι' αυτό φυσικά ήρθε και αυτό το έγκλημα. Η συγγενή της και οι φίλοι της είπαν ότι ήθελε να φύγει, ξέραν ότι ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση, αλλά πρώτον η οικονομική ανέχεια, αλλά και δεύτερον δεν πρόλαβαν να τη βοηθήσουν ώστε να εγκαταλείψει το σύζυγό της, δεν προετοιμάσανε δηλαδή σωστά το έδαφος και ήρθε το έγκλημα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι τα μεγαλύτερα θύματα και σήμερα μάθαμε ότι η θεία τους που ήταν να τα αναλάβει δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά και η υπόλοιπη και ο πατέρας της έχει οικονομική στενότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κρίμα δύο μικρά παιδιά που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά να καταστραφούν ψυχολογικά και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα θα τα αναλάβει η πρόνοια. Για να δούμε αν τελευταία στιγμή οι συγγενείς της καταφέρουν να μαζέψουν ένα ποσό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν άνετα αυτά τα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η μνήμη θα σβήσει αυτό το έγκλημα, αν και πάρα πολύ δύσκολο.

Πριν από λίγο, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο έφερε 2-2 σε φιλικό αγώνα με την Εθνική Σουηδία, που θα βρίσκεται στο Μουντιάλ σε λιγότερο από 15 μέρες. 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Σουηδία έχει προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και τα δύο γκολ. Στο τέλος, μάλιστα, ισοφάρισε με τον Μασούρα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φιλικά δίνονται για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής της ομάδας και από Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε, μας έλειπαν και αρκετά αστέρια από τη βασική ενδεκάδα. Χθες, στο πρώτο μάτς για τους τελικούς του NBA, τους ιστορικούς τελικούς του NBA, από το 1999 είχαμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τελικό. Οι San Antonio Spurs ιτήθηκαν από τους New York Knicks με 10 πόντους διαφορά, 105-95, σε μαγική βραδιά οι New York Knicks, τρελά ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι San Antonio Spurs να αντέξουν σε αυτό το ρυθμό και δίκαια έγινε το break. Οι New York Knicks λοιπόν άλωσαν την έδρα του San Antonio Spurs και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία τους του πρωτάθλημα του NBA. Ένα πρωτάθλημα φέτος NBA που είχε πάρα πολλές καλές ομάδες. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτές δεν ήταν η Milwaukee Bucks του Γιάννη. Αντιθέτως ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε και στις μεταγραφές. Ο Άρης μετά την γνωστοποίησε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής της για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήρθε και η πρώτη μεταγραφή. Είναι σχεδόν 100% σίγουρη ο Άντα Μοκόκα ότι θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη. Τον ξέρει φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα που προπονούσε ο Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Και ακολουθούν και άλλες μεταγραφές. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό του Μαλακάι Φλίν. Ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έπαιζε πέρσι στην Μπασαξεσκίρ. Είχε μέσω όρο 17 πόντους, διαβάζω εδώ. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε αρέσει, γιατί τον είδα σε κάποια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Κάτι που έλειπε φέτος από την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλεισμένη φυσικά και η μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Έλληνας που χρειαζόμαστε Έλληνες παίχτες για να χτίσουμε ελληνικό κορμό, είναι και αυτή σχεδόν σίγουρη. Και ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Απέκτησε το Φώστερ, δυναμώνει και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής, είπαμε χθες, απέκτησε τον Μέλβιν, έναν από τους καλύτερους παίχτες του φετινού ΠΑΟΚ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αύριο στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα ευθεράπελα δεν έλειψαν μετά τη λήξη του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισε ο Ολυμπιακός με 6 πόντους. Ο Αταμάν μίλησε για τη διατησία. Είπε ότι μια φράση που εμένα με πείραξε πάρα πολύ, σύγκρινε τους ελληνικούς τελικούς με μια τουρκική σειρά που παρακολουθεί ο κόσμος όταν θέλει να δει κάτι για να γελάσει. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Σαν θεατή, σαν αυτό που ακούω δηλαδή. Γιατί να το λέει μια ομάδα η οποία αδικείται όλη τη χρονιά, να το καταλάβω. Όταν σε ένα μάτς γίνεται ένα φάουλ που, αν θέλετε, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ήταν φάουλ ή δεν ήταν του Φουρνιέ στον... ήταν φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Αν πάρουμε με βάση τον νόμο, ήταν φάουλ. Ναι, είναι στον κύκλο του παίχτη. Θα μπορούσε όμως, επειδή ήταν στα 44 δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ κοντά η απόσταση, 2 πόντοι, θα μπορούσε να αφήσει η διαιτητής, η κυρία Τσαρούχα, να εξελιχθεί η φάση. Δεν το έκανε. Τι να κάνουμε. Πόσες τέτοιες αποφάσεις έχουν δοθεί φέτος υπέρ του Παναθηναϊκού, και θυμόμαστε τελευταία να γίνεται αυτό στα παιχνίδια, τα νοκάουτ με τον ΠΑΟΚ για το ποιος θα πάει στον τελικό.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. 4 Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης. Το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας φυσικά. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στην Γαλλία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τώρα τελευταία έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Μία από τις ωραιότερες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος ηθοποιός, από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός φυσικά της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν πήγα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο, γιατί έβλεπα όλη μέρα ειδήσεις για να μάθω τι έγινε με την δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Σαν σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take. 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big, αν δεν την έχετε δει είναι από τις πιο αστείες ταινίες με τον Tom Hanks, σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στις ΗΠΑ. Και το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το album Born in the USA. Σας έχω κάτι ακόμα. Το 2006, ναι, ξεχνιέται αυτό, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέντ Ριζάη καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν καταπληκτικό κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο μπαίνει μέσα στο προάβλιο και παίρνει δύο κρατούμενους και φεύγει. Έτσι, μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.

Θα δώσω άλλη μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει και ένα κουνούπι από πολύ μακριά στη χώρα μας, όπου δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή ιογενή λίμωξη που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ανακοίνωση την έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ACDC δηλαδή, και έχει φτιάξει χάρτη και υπάρχει σημαντική εξάπλωση σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά οι αρχές καθησυχάζουν και λένε ότι παρακολουθούν τα κρούσματα και το πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών και προς το παρόν δεν κρούν τον κίνδυνο. Έχω δει, είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους αυτό το πράγμα. Έχω δει μια ταινία εκεί στα μέσα των 90s, μια B-movie ήταν, όπου ένας τρελός επιστήμονας που ήθελε να καταστρέψει και να τελειώσει τον κόσμο, χρησιμοποιούσε τα κουνούπια σαν βιολογικά όπλα. Μετέδει δηλαδή μέσω των κουνουπιών διάφορες ασθένειες και στο τέλος είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός στον πλανήτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και οι επιστήμονες, φαντάζομαι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι τώρα αυτά τα κουνούπια εμφανιζόταν στην Βόρεια και Ανατολική Ασία, αλλά με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις στις 11 με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας στη συνέχεια, Αλεξάντερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νοαφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του νέου θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται. Μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
0: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδες εδώ στον 102. Παρακολουθούμε ζωντανά και την προσπάθεια του Ντεντόγλου που στη Ρώμη. 8-11 έκανε το δεύτερο του άλμα. Είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι σε καλή φόρμα ο Ντεντόγλου. Έχει ξαναβρει τη διάθεσή του και το κέφι του. Όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτόν τον αθλητή. Αλλά δεν ξέρω... Όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα στο στίβο, γιατί για τα άλλα αθλήματα καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρίσκεις πάντα ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει μια ακριβότερη μεταγραφή, ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όταν έχεις πάρει τα πάντα στο στίβο, πώς κρατάς το ενδιαφέρον σου για το άθλημα, δεν ξέρω. Δεν ήμουν και πάντα πολύ φανατικός. Βέβαια, βασικά όλη η Ελλάδα δεν ήταν φανατική του στίβου. Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Και φυσικά μετά τη Βούλα Πατουλίδου, έτσι έχουμε να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν η Βούλα Πατουλίδου, δεν θα υπήρχε ελληνικός στίβος και γι' αυτό τους χρωστάμε πάρα πολλά. Σας έχω μια πρόταση για αύριο, που θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, να πάτε στο Σινέα Απόλλων, όπου θα παιχτεί μια κλασική ταινία του 1974, το Young Frankenstein. Μια κωμωδία που αβίαστα σας βγάζει το γέλιο, σκηνοθέτησε ο Mel Brooks. Καταπληκτικές ερμηνείες από τον Gene Wilder και τον Marty Feldman. Η ιστορία είναι ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στον προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Ασπρόμαυρη ταινία, φανταστική, ό,τι πρέπει για ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το θερινό σινεμά, ειδικά στην πόλη μας, είναι μια πρόταση για διασκέδαση εγγυημένη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ το δημοσίευμα λέει ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μάλλον δεν έχει δει στη ζωή του μπάσκετ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να έχει τέτοια επιρροή πάνω στο μπάσκετ τα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο θρύλος λοιπόν του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές σούπερ γιότ του, το οποίο έχει βαφτίσει Embrace. Δεν είναι μόνος του, έχει μια παρέα 25 ατόμων μαζί του. Φυσικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, φωτογραφίες, βίντεο, τρέχουν από πίσω του δημοσιογράφοι. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί τις διακοπές του. Λέτε να πήρε το voucher, το τουρισμός για όλους και ήρθε στη Μύκονο. Λοιπόν, το Embrace, το υπερπολυτελές λοιπόν γιο του Michael Jordan, έχει μήκος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Καινούριο. Διαθέτει 8 καμπίνες, μπορεί να φιλοξενήσει λέει μέχρι 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η Θαλαμιγό συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με παροχές που θυμίζουν λέει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, θαλάσσια παιχνίδια. Και λέει έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στο βυθό. Ωραίο μου ακούγεται. Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το αγόρασε 90 εκατομμύρια ο Μάικλ Τζόρνταν. Φημίζεται ότι είναι λίγο σφιχτός ο Μάικλ Τζόρνταν. Το σκάφος δεν το χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Συγκεκριμένα έρχεται μια φορά, ήρθε και πέρσι στην Ελλάδα. Προτιμάει μια φορά να έρχεται στην Ευρώπη και μια φορά κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Και τον υπόλοιπο χρόνο του δίνει για ενοικίαση. Και από εκεί βγάζει λεφτά ο Μάικλ Τζόρνταν. Γερός να είναι, να χαρεί τις διακοπές του. Είναι από τους ανθρώπους που μας έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, που μας κάναν να αγαπήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο τον μπάσκετ και του χρωστάει όλος ο πλανήτης πολλά.

Και αφού μιλήσαμε για το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ όλων των εποχών, το Μάικλ Τζόρνταν, να πούμε και για το Γιάννη Αντετοκούμπο, που για χάρη μιας διαφήμισης ντύθηκε σαν τον Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Έκανε και το μαλλί του σαν τον Τζον Τραβόλτα. Όχι πάρα πολύ πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Δεν του πάει αυτό το μαλλί. Ασταμάτητος ο Γιάννης, ακόμα και όταν δεν παίζει μπάσκετ, συνεχίζει και δουλεύει. Πρόσφατα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

0: ρυθμίξεις και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

από τη συνήθως, παρουσιάζει δηλαδή πληθυσμιακή έξαρση η MOV Μέδουσα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, απλά τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες που δεν είχαμε συνηθίσει. Ήταν συνήθως προς τη Μάλτα και την Ιταλία, αλλά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Ως τώρα δεν εμφανιζόταν στις δικές μας θάλασσες λόγω της θερμοκρασίας του νερού. Είναι επικίνδυνη η MOV Μέδουσα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη της Μεσογείου. Το τσίπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτίας μιας ουσίας που περιέχει, της νευροτοξίνης. Αν σας την πείσει, θα το νιώσετε δηλαδή το πόνο πραγματικά. Ποια είναι τα συμπτώματα? Νιώθετε πόνο σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Νιώθετε ναυτία, πέφτει πίεση αρκετές φορές. Νιώθετε ταχυκαρδία, φέρνει πονοκέφαλο δυνατό. Έχετε τάση για εμετό, έχει παρατηρηθεί μέχρι και διάρρεια και σπασμό των βρόχνων. Και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις φέρνει μέχρι και δύσπνοια. Τι πρέπει να κάνετε μετά το τσίπημα? Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι με νερό εμφιαλωμένο όπως κάνουν συνήθως. Φτιάξε ένα αμείγμα, λέει, με μαγειρική σόδα και θαλασσινό αλάτι για προσωρινή λύση, μιλάμε έτσι. Μετά πρέπει να πάτε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας που θα βρίσκεται εκεί κοντά. Και με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκίστες. Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από κάποιο αναψυκτικό ή παγοκίστες για περίπου 15 λεπτά. Αυτό δεν σταματάει τον πόνο, αλλά ανακουφίζει το πρίξιμο και την κοκκινίλα. Τι δεν πρέπει να κάνετε, αν σας τσιμπήσει MOV Μέδουσα, να μην τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος άλλος. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά και την αφήνουν πάνω στην παραλία. Αυτό πρέπει, λέει, να μην το κάνετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, το έχω δει και εγώ αυτό, ή ξύδι κρεμμύδι έχω δει να βάζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ευνοείται, λέει, το σπάσιμο των νηματοκίστεων και διαχέεται περισσότερο το δηλητήριο. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πληθυσμή από MOV Μέδουσα στην Ελλάδα? Προς το παρόν, οι περιοχές που σημειώνεται έξαρση είναι το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι στον Κορινθιακό κόλπο, στον Παγασιτικό κόλπο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στον Ευωϊκό κόλπο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Αυτά. Αν τη δείτε, μη βουτήξετε καλού κακού.

Ο Τεντόγλου έκανε το άλμα του και είναι αυτή τη στιγμή πρώτος με 8-24. Περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο βέβαια, δηλαδή μετά το 8-49 που έκανε. Μέχρι και πανελλήνιο ρεκόρ περιμέναμε σήμερα. Αλλά είναι πρώτος και αυτό δεν αλλάζει προς το παρόν. Έχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας. Λοιπόν, να πούμε και για τον Δήμο Άρτας που φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα με τις ελλείψεις στους γιατρούς και θα δίνει μπόνους μηνιαίο ύψους 500 ευρώ για 2 χρόνια στους γιατρούς που θα πάνε να δουλέψουν εκεί, στο νοσοκομείο που έχουν. Πολύ σημαντική κίνηση, παράδειγμα προς μίμηση, πραγματικά βάζει πλάτη για τους δημότες του ο Δήμος Άρτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους πλούσιους αυτού του πλανήτη. Μέσα στο 2025 έγιναν εκατομμυρίουχοι για πρώτη φορά 2 εκατομμύρια πολίτες αυτού του κόσμου. Καινούργιοι εκατομμυρίουχοι, δεν ήταν πριν. Την ώρα λοιπόν που ο κόσμος αγωνιά για το αύριο και βλέπει την ποιότητα της ζωής του να ολισθαίνει καθημερινά, αυτοί οι 2 εκατομμύρια καινούργιοι εκατομμυρίουχοι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. Πώς πλούτησαν? Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί συνάνθρωποι μας, όλοι μα όλοι, συνδέονται με μετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, οπλικών συστημάτων και ορυκτού πλούτου. Δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό ότι την ώρα που εκατομμύρια κόσμου ξεσπιτώθηκαν, είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, κάποιοι πλούτησαν εις βάρος τους. Θα σας μαλώσω. Δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Οι περισσότεροι πλούσιοι, οι καινούργοι περισσότεροι πλούσιοι, βρέθηκαν στην Ασία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση σε καινούργιους εκατομμυριούχους, με εξαίρεση μία χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, το Λουξεμβούργο. Τι να πω, καλοφάγωτα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτήν του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός

0: Στο Μαυροβούνιο συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 12 μήνες και θα προσμετράται στην προϋπηρεσία και τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματο στους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σιζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με δυναμικές καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.
3: My chambers.

It felt so right. Somehow in between a summer's night.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.